0: χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Είναι 3:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
4: Κόκαλα.
3: Έτσι, μπράβο.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
5: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σήτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

0: Αρέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή.
7: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Ήρθε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
7: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: κακινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

βαριστείς το χείλος του γκρεμού να πέσεις. Είναι ο μόνος τρόπος να καταλάβεις πως αυτό που είχες δεν ήταν δεσμός. Ήταν δεσμά. Εσύ όμως μη φοβηθείς, γιατί εκεί που δεν τόλμησες ποτέ σου να πας, βρήκες το άλλο σου μισό.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697 905 7485. Να είσαι εκεί. We'll be right back.

0: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
0: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
0: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο. Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Caring for each other.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί. We'll be right back.

0: Αρέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
5: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
6: Υδρόγειος 106,9. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
9: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Πολύ δυνατά ξεκινήσαμε σήμερα εδώ παρέα για άλλες δύο ολόκληρες ώρες. Έχουμε παιδιά πάρα πολλά να πούμε, πάρα πολλά να πούμε. Θέλω να ξεκινήσω έτσι με κάτι οικογενειακό. Κάποια πράγματα λοιπόν πρέπει να δούμε αν τα έχουμε κληρονομήσει. Βρήκα μια πάρα πολύ έτσι ωραία έρευνα που μου αρέσει και με αυτήν θα ξεκινήσω τη σημερινή μας εκπομπή. Δύο ολόκληρες ώρες παρέα λοιπόν. Ελένη Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Κληρονομούμε λοιπόν από τους γονείς μας το χρώμα των ματιών. Αν και εγώ, ενώ ο πατέρας μου έχει πολύ ωραία πράσινα μάτια, δεν τα έχω πάρει, ούτε εγώ, ούτε η αδερφή μου, το αδερφός μου. Κληρονομούμε λοιπόν από τους γονείς το χρώμα των ματιών. Κληρονομούμε των ματιών, των μαλλιών, την επιδερμίδα, τα δόντια, μη σου πω, και το ύψος, βεβαίως. Όμως, παιδιά, σύμφωνα με έρευνα, από τους γονείς κληρονομούμε ιδεολογίες, συνήθειες, μηχανισμούς άμυνας, τρόπους επικοινωνίας, μοτίβα συμπεριφοράς και το πώς εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Και μην ξεχνάμε, πρώτο σχολείο σχέσεων είναι το οικογενειακό μας περιβάλλον και το ζευγάρι των γονιών μας.

Μανουσάκη μαζί σου και πάρα πολλές φορές έχουμε διαβάσει ότι το να ξυπνάμε πάρα πολύ νωρίς είναι τέλειο. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό το 5 είναι λίγο υπερεκτιμημένο. Αυτό που αλλάζει πραγματικά είναι, δεν είναι η ώρα που ξυπνάμε, είναι ο ρυθμός μας. Ξυπνάμε από τις 5. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα κουραστούμε και πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή, αν δεν πας στη δουλειά, όπως εγώ ξεκινάω 6 το πρωί, εσύ δηλαδή που δουλεύεις 9, γιατί να ξυπνήσεις στις 5? Δεν καταλαβαίνω. Κοιμήσου λίγο, παιδί μου, παραπάνω. Αν ξυπνάς στις 5, θα γίνεις ασταμάτητος. Όχι. Είναι μύθος. Το να ξυπνάμε τόσο νωρίς δεν μας βοηθάει αν η υπόλοιπη ημέρα μας είναι χάος. Δεν είναι, παιδιά, η ώρα. Είναι η οργάνωσή μας, είναι η στρατηγική μας, είναι οι εκκρεμότητές μας, είναι αν είμαστε αναβλητικοί. Αυτό που μετράει πραγματικά, δηλαδή 4 πυλώνες που κτίσουν μια ζωή, είναι η συγκέντρωση στις προτεραιότητές μας, είναι η ενέργειά μας με σωστή διατροφή, με νερό, με άσκηση, να εκπαιδεύουμε και το μυαλό. Είναι τα συστήματα, χτίζω ρουτίνες που δουλεύουν και τέλος, η συνέπεια και η αυτοπιθαρχία.

Έπεσε στα χέρια μου μια εξαιρετική, πραγματικά εξαιρετική συνέντευξη που έδωσε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η οποία είπε το εξής. Θα σας διαβάσω κάποια αποσπάσματα από τη συνέντευξη. Μου άρεσε πάρα πολύ. Το μεγαλύτερο ζητούμενο για εμένα είναι η αυτοκυριαρχία. Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στο Βημαγκαζίνο, εξαιρετική. Μίλησε και για την Επίδαυρο. Από την πρώτη φορά, λέει, που πάτησα τα χώματα της Επιδαύρου, βίωσα κάτι μαγικό. Ήταν το 1994 με το Θέατρο Τέχνης στον Πλούτο του Αριστοφάνη. Είπε και για τις σχέσεις. Άμα διεκδικώ κάτι, μπορώ να γίνω παράφορη σκληρή. Δεν μπορείς όμως να αλλάξεις τον άλλον άνθρωπο απέναντί σου αν εκείνος δεν θέλει. Πες τα, βρε Ελισάβετ μου. Και εγώ, λέει, ενώ τα ξέρω όλα αυτά, εγώ εκεί επαναλαμβάνω το ίδιο λάθος. Νομίζω ότι θα καταλάβει, αλλά δεν καταλαβαίνει. Γι' αυτό, λέει, πλέον το μεγαλύτερο ζητούμενο στη ζωή μου για εμένα είναι η αυτοκυριαρχία. Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, με μια ακόμη θεϊκή ατάκα που είπε σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε στο Βημαγκαζίνο. Εγώ, λέει, την κωμωδία μέσα από το δράμα την περνώ. Εγώ πάσχω και εσύ γελάς. Αυτός είναι ο τρόπος μου, δεν ξέρω άλλον. Μια δραματική ηθοποιός είμαι τελικά, απλώς έβγαλα περισσότερα χρήματα από την κωμωδία. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Θέλω να κάνω τον κόσμο να γελά και μου αρέσει όταν γελά. Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, μοναδική, και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η συνέντευξη.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2,59 €. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1,15 €. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3,80 € το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
7: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κριλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
13: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας, επιστρέψαμε μετά το break μας. Στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας έχω και λίγη επικαιρότητα να μοιραστώ μαζί σου. Τέλος η δεύτερη Κυριακή στους Δήμους. Πέρασε ένας νέος κώδικας που καταργεί τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Τέλος η δεύτερη Κυριακή σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Υπερψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που φέρνει ριζικές αλλαγές στον τρόπο που ψηφίζουμε. Τι αλλάζει? Καταργείται ο δεύτερος γύρος και εισάγεται η συμπληρωματική ψήφος από την πρώτη Κυριακή. Μειώνεται ελαφρώς το μπόνους εδρών αν ο νικητής συγκεντρώσει κάτω από 42%. Και η αντιπολίτευση καταψήφισε αυτό το νέο κώδικα, κάνοντας λόγο για ένα σύστημα το οποίο δεν εξυπηρετεί, με τον Υπουργό Εσωτερικών να παραδέχεται ότι το μοντέλο παραμένει δημοαρχοκεντρικό. Μάλιστα. Αυτή είναι η ουσία. Τέλος η δεύτερη Κυριακή στους Δήμους.

πάμε σιγά σιγά να πούμε και τα ζώδια. Να σου πω ότι ο Δίας βρίσκεται στο Λέοντα και θα παραμείνει εκεί μέχρι και Ιούλιο του 2027. Βεβαίως. Μέχρι 2027 λοιπόν ο Δίας στο Λέοντα, μέχρι τον Ιούλιο του 2027. Τι φέρνει, Κριός. Ο Δίας ενισχύει τη δημιουργική σου αυτοέκφραση και σου δίνει θάρρος να εκφραστείς αυθεντικά. Ταύρος, η τύχη και η επέκταση του Δία στρέφονται στο σπίτι, την οικογένεια και στις προσωπικές σου βάσεις. Δίδυμη, ο Δίας εγκαινιάζει μια ιδιαίτερη επικοινωνιακή και δραστήρια περίοδο γεμάτη νέες ιδέες, γνωριμίες, μετακινήσεις. Καρκίνος, ο Δίας στο Λέοντα σου δίνει μια περίοδο οικονομικής ανάπτυξης, ενίσχυσης της αυτοαξίας και μεγαλύτερης υλικής ασφάλειας. Λέων, η διέλευση του Δία σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου, ωραίου κύκλου ανάπτυξης προσωπικής εξέλιξης, ενώ ανακαλύπτεις καλύτερα και πιο βαθιά τον εαυτό σου. Παρθένος, θα χρειαστεί να αφήσεις πίσω τοξικές συνήθειες, άγχος και την ανάγκη για απόλυτο έλεγχο. Τα υπόλοιπα ζώδια και πώς επηρεάζονται από τον Δία στο Λέοντα σε λίγο.

Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στη δεύτερη μας ώρα και συζητούσαμε για αυτή την πολύ ωραία πλανητική όψη. Δεν είναι όψη ακριβώς, είναι πλέον είναι πολύ θετική για πολλά ζώδια. Δία στο Λέοντα μέχρι τις 26 Ιουλίου του 2027. Είχαμε πει τα πρώτα 6 ζώδια, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Ζυγός, η διέλευση του Δία στο Λέοντα ενεργοποιεί τον τομέα των φίλων, των ομάδων και των μελλοντικών στόχων. Έρχεται μια περίοδος για σένα έντονης κοινωνικής δικτύωσης και σημαντικών ευκαιριών. Νέες νοημίες, συνεργασίες και πολλά εγχειρήματα τώρα ανοίγουν δρόμους για την εξέλιξή σου. Σκορπιός, ο Δία στο Λέοντα φωτίσει τον τομέα της καριέρας και της κοινωνικής σου καταξίωσης, φέροντας σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. Τοξότης, πολύ καλή όλη αυτή η φάση για σένα, γιατί ο Δίας στο Λέοντα σου ανοίγει νέους ορίζοντες στη γνώση, στα ταξίδια και στην προσωπική εξέλιξη. Είναι μια περίοδος που ενισχύει την ανάγκη σου να διευρύνεις τους ορίζοντές σου, να σπουδάσεις, να ταξιδέψεις και να μοιραστείς τις ιδέες σου. Εγώ καιρός, η χρονιά θα σε καλέσει να διαχειριστείς με ωριμότητα οικονομικές και συναισθηματικές υποχρεώσεις, αφήνοντας πίσω παλιούς φόβους, εξαρτήσεις και ανάγκη για έλεγχο. Υδροχός, οι σχέσεις σου αλλάζουν, οι συνεργασίες αλλάζουν και κάτι καλό δυνατό γίνεται στον έρωτα. Στο γάμο, ηχθείς, η χρονιά θα σου ζητήσει να αναθεωρήσεις καθημερινές συνήθειες και να αφήσεις πίσω καταστάσεις.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

0: τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος Κιμάς. Μόνο 8,99.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95
9: και 2810 34 10 19.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
10: Υδρόγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ξεκίνησε δυνατά η τελευταία μας ώρα, εδώ είμαστε και Ελένη Μανουσάκη για μία ώρα ακόμη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και πάμε να δούμε κάποιες ψυχολογικές αλήθειες που σπάνια συζητάμε και αν το προχωρήσουμε σπάνια τις παραδεχόμαστε. Λοιπόν, όταν σταματάμε να προσπαθούμε υπερβολικά, τότε αρέσουμε, τότε γινόμαστε πιο ελκυστικοί. Μην κυνηγάς, χάνεις τη γοητεία σου. Ένας άνθρωπος ο οποίος κρύβει τον πόνο του πίσω από αστεία είναι συνήθως εκείνος που υποφέρει περισσότερο. Η σιωπή είναι επίσης μια απάντηση και μάλιστα δεν δεχόμαστε τη σιωπή ως απάντηση γιατί είναι πόδινη. Οι άνθρωποι που συνεχίζουν να προσφέρουν το καλό ακόμα και όταν έχουν πληγωθεί είναι πιο δυνατοί, έχουν κουράγιο, έχουν απόθεμα. Όταν κάποιος απομακρύνεται ξαφνικά είναι γιατί στο μυαλό του νιώθει ότι ήδη έχει αντικατασταθεί. Εκείνοι που υπεραναλύουν τα πάντα παρατηρούν κάθε λεπτομέρεια γύρω τους, αλλά επιλέγουν να μην λένε τίποτα.

Εδώ είμαστε παρεούλα και πάμε λίγο έτσι να μιλήσουμε για καλοσύνη, γιατί νομίζω ότι είναι λίγο παρεξηγημένη αυτή η έννοια. Δηλαδή, τι εννοώ, θα σου το εξηγήσω. Μπορεί να είμαστε καλοί άνθρωποι και ταυτόχρονα να λέμε όχι. Μπορεί να δείχνουμε καλοσύνη, αλλά να βάζουμε όρια. Το να είσαι πολύ καλός άνθρωπος δεν σημαίνει ότι δεν επιλέγεις τον εαυτό σου. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να αλλάξεις νόμη. Δεν σημαίνει ότι δεν κάνεις αναθεώρηση συναισθημάτων, σκέψεων, κρίσεων κτλ. Μπορεί να είσαι ένας καλός άνθρωπος και ταυτόχρονα να προστατεύεις την ψυχική σου ηρεμία, να αποχωρείς από σχέσεις που σε πληγώνουν χωρίς να εξηγήσεις. Είσαι καλός άνθρωπος, αλλά ταυτόχρονα θέλεις λίγο να ξεκουραστείς χωρίς ενοχές. Εκεί που δεν χωράς, φεύγεις. Εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου ακόμα και όταν φοβάσαι. Και φυσικά είσαι καλός άνθρωπος, αλλά αφήνεις πίσω όταν κάτι, μάλλον αφήνεις πίσω ότι δεν σε εκφράζει πια. Είσαι καλός άνθρωπος, αλλά είσαι και αυθεντικός και αυτό που σε νοιάζει είναι η ψυχή σου και η ηρεμία σου, πάλι θα πω.

εντάξει, διάβασα παιδιά μια εξαιρετική έρευνα που λέει κάτι που επίσης, όχι εντάξει, έχω μεγαλώσει για να το πιστεύω, δεν το πιστεύω πια. Πολλά ζευγάρια πιστεύουν ότι ενώ τσακώνονται στο σπίτι τους ή στην καθημερινότητά τους, πηγαίνοντας σε ένα ταξίδι ή διακοπές, θα τα λύσουν όλα, μαγικά. Μα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι διακοπές δεν μας φέρουν πιο κοντά, μας ξεγυμνώνουν. Και κάθε καλοκαίρι πολλά ζευγάρια κάνουν αυτό το λάθος, γι' αυτό και γυρνάνε σκοτωμένοι και χωρισμένοι. Λοιπόν, στις διακοπές όλος ο χρόνος είναι δικός σου. Για να τον καταλάβεις, να την καταλάβεις, να την παρατηρήσεις, να τον παρατηρήσεις. Όλο το χρόνο λοιπόν υπήρχαν δικαιολογίες, η δουλειά, τα παιδιά, το τρέξιμο. Τώρα μένουμε μόνο οι δυο μας. Και τότε έρχεται η πιο δύσκολη ερώτηση. Έχουμε ακόμα κάτι να πούμε ή απλώς μάθαμε να ζούμε και να κοιμόμαστε δίπλα-δίπλα. Στις διακοπές μπορεί πολλά να καταλάβουμε. Ότι το γέλιο είχε χαθεί, ότι είχαμε σταματήσει να μιλάμε και ποτέ δεν υπήρχε ησυχία για να το δούμε όλο αυτό. Λοιπόν, πήγαινε διακοπές, δες τι αξίζει να κρατήσεις και δες τι ακόμη συντηρείται με επιτυχία.

ψυχάκι σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μην οχωρήσω.

Είναι 9 και μισή.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παλάτη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Επιστρέψαμε μετά από τις διαφημίσεις μας. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου και πάμε να δούμε, παιδιά, τα σημάδια ενός ανθρώπου που μας αγαπάει βαθιά, αληθινά και ειλικρινά. Είναι πολλά τα σημάδια. Δεν αγαπάει μόνο την καλύτερη σου εκδοχή, αλλά και τις άλλες. Την κουρασμένη, την άρρωστη εκδοχή σου, την εκνευρισμένη, την απολυμμένη, τη χρεωμένη. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι σε αγαπάει πολύ όταν δυσκολεύεσαι και όταν σου κρατάει το χέρι. Και αντί να πει σιγά το πράγμα, δεν τρέχει τίποτα, θα σε ρωτήσει πώς μπορώ να βοηθήσω. Έλα να το συζητήσουμε, έλα να βρούμε λύση. Καταλαβαίνεις ότι κάποιος σου αγαπάει όταν χαίρεται πάρα πολύ με τις επιτυχίες σου και είναι πολύ περήφανος για αυτός. Και αυτός για σένα ή αυτή. Είναι περήφανος για τη νίκη σου, για τη χαρά σου. Καταλαβαίνουμε ότι μας αγαπάει όταν πιστεύει σε εμάς, ακόμα και όταν όλα πάνε στραβά, μας απλώνει το χέρι, μας εμψυχώνει και μας λέει ότι ναι, θα τα καταφέρουμε. Είναι πάντα στο πλευρό μας με μια πολύ δυνατή αγκαλιά.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και νομίζεις ότι τα φρούτα θα σε βοηθήσουν να χάσεις κιλά? Αν τα λακταράς όλη μέρα, μπορεί να κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, πολλοί από εμάς, κι εγώ τον τελευταίο καιρό, επειδή έχω κόψει τη ζάχαρη, καταλήγω να τρώω πάρα πολλά φρούτα πολλές φορές μέσα στην ημέρα. Και τι λέω? Έλα μωρέ, είναι υγιεινά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λάθος. Εδώ κρύβεται η παγίδα. Ενώ τα φρούτα είναι εξαιρετική τροφή, περιέχουν και αυτά θερμίδες φυσικά. Όταν από 2 μερίδες φτάσεις στις 5 με 7 μερίδες καθημερινά, μπορεί εύκολα να προσθέσεις 300 με 500 επιπλέον θερμίδες χωρίς να το αντιληφθείς. Και κάπου εδώ είναι η δεύτερη παγίδα. Αντικαθιστώντας τα γεύματα με μήλα, μπανάνες, κεράσια, καρπούζι, τελικά τρως πολύ λιγότερη πρωτεΐνη, γιατί τα φρούτα πόση πρωτεΐνη πια να έχουν? Και αυτό είναι το πρόβλημα. Αν η πρωτεΐνη μειωθεί, μειώνεται ο κορεσμός, άρα πεινάς πιο γρήγορα, δυσκολεύεσαι να διατηρήσεις τη μυϊκή σου μάζα και φυσικά πέφτουν οι ημερήσιες καύσεις με τον καιρό. Ποια είναι η λύση? Μην κόψεις τα φρούτα, βάλε όρια. Συνήθως 2 με 3 μερίδες την ημέρα είναι αρκετές και πάρα πολύ πρωτεΐνη. Και συνδύασε το φρούτο με πρωτεΐνη, γιαούρτι με φρούτο, κότατς με φρούτο, κεφίρ με φρούτο. Και περισσότερο θα χορτάσεις και θα έχεις και πιο ισορροπημένο σνακ.

ελάχιστα λεπτά πριν τελειώσουμε, ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, πάμε να δούμε τις πληγές που έχει το κάθε ζώδιο. Ο Κριός έμαθε να πολεμάει γιατί κανείς δεν τον προστάτευσε όπως χρειαζόταν. Ο Ταύρος κρατήθηκε από ό,τι είχε. Φοβάται την απώλεια ο Ταύρος, παιδιά, γιατί είναι ένα ζώδιο το οποίο ψάχνει πολύ την ασφάλεια και συνήθως οι πληγές του έχουν να κάνουν με απώλειες. Ο Δίδυμος έμαθε να εξηγεί τα πάντα γιατί δεν τον ακούνε πραγματικά. Πάμε στους καρκίνους. Έδωσαν περισσότερα από όσα άντεχαν. Πάμε και στους λέοντες. Έμαθαν πάντα να λάμπουν και η απόρριψη τους κάνει να νιώθουν αόρατοι. Πάμε στους παρθένους. Έγιναν οι σωστοί. Ελέγχουν τα πάντα για να δουν να παίρνουν αγάπη. Ο ζυγός έμαθε να μην συγκρούεται, που σημαίνει ότι ούρλιαζε μέσα του πάρα πολλές φορές. Α, ιστορία της ζωής μου. Οι σκορπιοί έμαθαν να μην δείχνουν τα συναισθήματα και πνίγονται, γιατί φοβούνται τον πόνο. Πάμε να δούμε και τους τοξότες. Έμαθαν πάντα να φεύγουν πριν προλάβουν κάτι να κρατήσουν. Πάμε και στους εγώκερους. Μεγάλωσαν πιο γρήγορα από όσο έπρεπε, γιατί έπρεπε να είναι πάντα δυνατοί. Οι υδροχόοι έμαθαν να αποστασιοποιούνται για να μην πληγωθούν. Και τέλος τα ψάρια έμαθαν να νιώθουν τα πάντα, ακόμα και αυτά που δεν ήταν δικά τους. Κάπως έτσι λοιπόν τελειώσαμε και για σήμερα. Τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Φιλιά πολλά! Ελένη Μανουσάκη ήταν μαζί σου για δύο ολόκληρες ώρες να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-72 1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Υδρόγειος 106,9. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
1: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

0: κολλασμένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40 και στο αφιέρωμα του Top 200 που κάνουμε κάθε καλοκαίρι για περίπου ένα μήνα, συγκεντρώνοντας τα 200 τραγούδια που βεβαίως δεν είναι μόνο τις 40 οι επιτυχίες, αλλά και εκείνα που είναι πολύ κοντά στις 40. Κώστας Ριστόπουλος μαζί σας. Και βεβαίως έχουμε χρόνο 2 ολόκληρες ώρες σήμερα και 2 ώρες αύριο. Μόλις τώρα ακούσαμε τον Απόν που πάντα είναι παρόν με την καντάδα του, παρακαλώ. Και από τον Απόν πάμε στη Βασιλική Νταντά.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Αναρωτιέμαι πόσο εύκολο είναι να γράψει κανείς, να συγκεντρώσει αν θέλετε πόσες επιτυχίες έχει γράψει, όχι μόνο για τον εαυτό του βέβαια, ο Γιώργος Σαμπάνης, ψυχή με ψυχή. Και από τον Γιώργο πάμε στον Ηλία. Ηλίας Βρετός, Μάτια μου. Ένα τραγούδι το οποίο διαπίστωσα ότι αγαπήθηκε πάρα πολύ, το διαπίστωσα μέσα από το ελληνικό Top 40 της AFPI. Μάτια μου.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλαντή ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
10: Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

πολλοί λένε ότι ήταν και κομμάτι του καλοκαιριού, τουλάχιστον για την ίδια την ίδια δάμου, Ξελογιάστρα. Και μου αρέσει και ο τίτλος της. Βέβαια δεν το συζητάω, ο τίτλος της Ήβης είναι πάρα πολύ καλός. Κώστας Σιδόπουλος στην παρέα σας, όπως κάθε εβδομάδα άλλωστε. Ακούμε μαζί τα 40 κορυφαία ελληνικά τραγούδια εδώ με το Media Inspector. Και όπως κάθε καλοκαίρι κάνουμε το σούπερ αφιέρωμα με τα 200 τραγούδια τα οποία έχουμε συγκεντρώσει όλα μαζί, γιατί είναι τα τραγούδια της Σαραντάδας και εκείνα που πάνε για τη Σαραντάδα. Όπως και το επόμενο κομμάτι, πιο παλιό, αλλά ακόμα παίζει πολύ από την Ιωσήφινα. Τι!

Λένε ότι είναι από τις πιο δύσκολες λέξεις που μπορεί να πει κανείς και βέβαια να το εννοεί κιόλας, ο λόγος βέβαια για το συγγνώμη. Και η συγγνώμη από τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Και από τον Κωνσταντίνο πάμε σε μια μεγάλη λαϊκή φωνή. Νατάσα Θεοδωρίδου θα μας τραγουδήσει «Υπάρχω για σένα». Υπάρχεις για αυτό.

0: τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
10: Υδρόγειος 106,9.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

και πάλι παρέα φίλοι φίλες. Καλώς ορίσατε στο αφιέρωμα που κάνουμε εδώ από το ελληνικό Top 40 κάθε καλοκαίρι με τα 200 τραγούδια τα οποία είναι βεβαίως όλες οι μεγάλες τωρινές επιτυχίες, αλλά είναι και κάποια που είναι πιο παλιά τα οποία πάντα εμφανίζονται γιατί απλούστατα αρέσουν στον κόσμο. Είναι πολύ απλό. Μόλις τώρα ακούσαμε πολλά λόγια από την Ήβη Αδάμου. Η Ήβη, η οποία είναι βεβαίως με αρκετά τραγούδια, πρέπει να σας πω, μέσα στην διακοσάδα. Η αλήθεια είναι αυτή. Λόγια από την Ήβη και υποσυνείδητο από την Κέτη Γαρμπή στη συνέχεια.

Αυτή ήταν μια μεγάλη λαϊκή φωνή για μένα, πρέπει να σας πω, η φωνή από την Πάουλα που μας τραγούδησε για έναν νάρκισο. Πολύ κακό να είσαι νάρκισος, για να λέμε τους τραγούδι το δίκιο. Ένα κομμάτι το οποίο έκανε αρκετά μεγάλη επιτυχία, πρέπει να σας πω. Κάθε εβδομάδα είμαστε μαζί εδώ με το ελληνικό Top 40 από την AFPI και το Media Inspector. Ο Κώστας Στόπλος είναι στην παρεούλα σας. Συγκεντρώνουμε τα βεβαίως 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, εκτός από το αφιέρωμα που κάνουμε όπως καλή ώρα τώρα κάθε καλοκαίρι, όπου συγκεντρώνουμε τα 200 που έπαιξαν περισσότερο, και βεβαίως πολλά από αυτά είναι πιο παλιά, παρόλα αυτά όμως πολύ κοντά στη 40. Σάγκη Ζουβάς επίσης με μια τέτοια περίπτωση, κόντρα πάω.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 2824 50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
6: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
8: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
7: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
7: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
8: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
7: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
7: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 2844 95
8: και 2810 34 10 19.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
9: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Ηλίας Βρετός, σε κάποιο μήνυμα. Όπου πόσα μηνύματα έχουν κάψει παιδιά, ανθρώπους και ζευγάρια, το έχετε σκεφτεί ποτέ? Είχα διαβάσει μια μελέτη γι' αυτό, ότι δυστυχώς πολλά μηνύματα που πάνε βεβαίως εκεί που δεν πρέπει να πάνε, έχουν κάψει κόσμο και κοσμάκι. Γενικότερα πρέπει να σας πω, η αλήθεια να λέγεται. Ακούτε πάντα το μεγάλο αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο στη διάθεσή μας και από τον Ηλία Βρετό πάμε στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Πόσο, μα πόσο δε,

όταν ακούς πολλές καλές επιτυχίες, περνάει η ώρα γρήγορα, το διαπίστωσα μόλις τώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου και βεβαίως θα συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας και την επόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα και πάει λέγοντας. Ακούσαμε το Λουκέτο, όχι δεν βάζουμε Λουκέτο στην εκπομπή, μην τρελαθούμε. Ήταν ο Νεκτάριος Γιανακόπουλος και στη συνέχεια σας έχω παν-παν με Καλλιόπη Μητρόπολη, ανισόπεδη δίσκο, παιδιά, ένα τραγούδι το οποίο ακόμα παίζει πάρα πάρα πολύ. Την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί, τον Κώστα Στόπουλο, να είστε πάντα καλά, φιλάκια πολλά.

0: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: μαζί μου η καρδιά σου.
1: Γεια σας, καλή Κυριακή και καλό μήνα σε όλους. Πρώτη Κυριακή του Αυγούστου σήμερα και νομίζω υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που από τις 9 το πρωί έχουν σηκωθεί ή και πιο νωρίς, έχουν ετοιμάσει τσάντα, καφέ και είναι ήδη στο δρόμο για παραλία. Και αυτοί που αυτή την ώρα λένε «μη μου μιλάτε ακόμα». Όπου και να νίκεις, είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και για τις επόμενες 2 ώρες είμαστε μαζί. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Με αυτές τις ζέστες πάντως έχω ένα φίλο που άλλαξε εντελώς γνώμη για τη δουλειά του. Μέχρι πριν από λίγο μου έλεγε «Βαρέθηκα, δεν αντέχω άλλο». Τώρα πάει πρώτος. Του λέω «Ρε φίλε, τι έγινε, αγάπησες ξαφνικά τη δουλειά, τι άλλαξε?» Μου λέει «Ποια δουλειά, κλιματιστικό έχει». Αύγουστο μήνα και αλλάζουν και τα εργασιακά κριτήρια.

Κυριακή σήμερα και να πούμε ότι το οικογενειακό μπάνιο για πολλούς δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι μετακόμιση, να το πούμε, ομπρέλες, καρέκλες, ψυγεία και πετσέτες νερά, αντιλιακά και φαγητά. Αυτό είναι το σωστό. Μέχρι να φτάσεις στην παραλία έχεις κουραστεί περισσότερο από τη δουλειά. Και έρχεται η Δευτέρα και λες, άντε επιτέλους δουλειά, να ξεκουραστούμε και λίγο.

0: Η ώρα είναι 12:30. Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί. We'll be right back.

Παιδιά, το αυγουστιάτικο φεγγάρι έχει κάτι μαγικό και το ωραίο είναι ότι δεν χρειάζεται να είσαι σε κάποιο ακριβό μέρος για να το απολαύσεις. Μια παραλία, ένα μπαλκόνι, μια πλατεία, μια ταράτσα ή ακόμα και ένας περίπατος αρκούν. Καμιά φορά και τα πιο ωραία πράγματα του καλοκαιριού δεν κοστίζουν τίποτα.

Διάβαζα το ζώδιό μου τις προάλλες και έλεγε «Κάτι οικογενειακό θα σας απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα». Και λέω «Ωχ πάλι, τι γίνεται, τι έγινε» λέω τώρα. Αλλά μετά το ξανασκέφτηκα και λέω «Αύγουστος είναι, μήπως εννοεί κανένα οικογενειακό παγωτό». Γιατί αυτό ναι, μπορεί να με απασχολήσει και ολόκληρο το βράδυ.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καλά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Και πτή μπερ, μόνο 80 λεπτά. Και χέλ 500 ml, μόνο 99 λεπτά.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810 344 988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Υδρόγειος 106,9.

Έχουμε φτάσει Αύγουστο, έχουν κυκλοφορήσει πολλά καινούργια και καλοκαιρινά τραγούδια. Οπότε τώρα μπορούμε να βάλουμε ένα πρώτο συμπέρασμα. Θέλω να μου στείλεις στα social του σταθμού που ακούς ποιο τραγούδι σου έχει κολλήσει περισσότερο φέτος το καλοκαίρι. Αυτό που έχεις βάλει τόσες πολλές φορές που οι φίλοι σου έχουν αρχίσει να σου λένε άλλαξε το επιτέλους. Περιμένω επιλογές. Αυτή είναι.

Έχω ένα φίλο που κάθε βράδυ μου λέει: σήμερα θα προσέξω λίγο. Εννοείται μιλάμε για τη διατροφή. Εκείνος 8.30 ώρα γιαούρτι, φρούτο, όλα υγιεινά. Και 10.30 μου χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει: έρχομαι σε σένα να παραγγείλουμε τίποτα. Καταλάβατε εσείς. Η δίαιτα στην Ελλάδα κρατάει περίπου 2 ώρες.

Πρώτη Κυριακή του Αυγούστου είμαστε μαζί και ελπίζω όπου κι αν μας ακούτε να περνάτε καλά. Αν τώρα συντονίστηκες, είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και έχουμε ακόμα αρκετά μπροστά μας. Συνεχίζουμε με επιτυχίες.

0: Είναι 1:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

Κυριακή κλασικά και πας για ένα καφέ με την παρέα και λες θα κάτσουμε λίγο γιατί αύριο δουλεύουμε. Αυτή η πρόταση, παιδιά, έχει καταστρέψει κόσμο, γιατί ο καφές γίνεται φαγητό, μετά κάποιος άλλος λέει πάμε και από εκεί για ένα ποτάκι. Δεν λες όχι. Και στις 12 το βράδυ θυμάσαι ξαφνικά ότι αύριο είναι Δευτέρα. Το θα κάτσουμε λίγο δεν έχει λειτουργήσει ποτέ.

Πάλι πέρασε η ώρα. Πρώτο Σαββατοκύριακο λοιπόν του Αυγούστου σχεδόν ολοκληρώθηκε, αλλά έχουμε άλλα τέσσερα μπροστά μας, τέσσερα υπέροχα Σαββατοκύριακα αυτού του μαγικού Αυγούστου. Οπότε έχουμε ακόμα λίγο χρόνο μπροστά μας για μπάνια, διακοπές, εξόδους, μουσική πάνω απ' όλα. Και για όσους δουλεύουμε, υπομονή παιδιά. Έχουμε ακόμα αρκετές επιτυχίες μπροστά μας και επιστρέφω για το κλείσιμο.

0: μια στιγμή.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Να περάσετε καλά την υπόλοιπη Κυριακή σας και όσοι αύριο επιστρέφετε στη δουλειά, μην το σκέφτεστε από τώρα. Ακόμα έχουμε Κυριακή. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και τα λέμε ξανά το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Έτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτω. Και Έτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνου.

0: Είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
1: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνογλου.

0: τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καλά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Υδρόγειος 106,9. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαστε λοιπόν, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε, πού είστε βασικά, εγώ αυτό θέλω να μάθω. Εμείς εδώ πιστοί στο καθήκον, πιστοί και στο αγαπημένο μας ραντεβού, δύο ολόκληρες ώρες με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Και ναι, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρ.

Αυτή είναι η Pix Lux. Και πάμε τώρα σε έναν καλλιτέχνη που έχει αλλάξει αρκετά, νομίζω. Πραγματικά δεν περιμέναμε τέτοια εξέλιξη για τον Πάνο Μουζουράκη, για τον οποίο λόγος, που έχει γίνει υπόδειγμα οικογενειάρχης, συζύγου και πατέρα. Και πρόσφατα είπε μάλιστα ότι τελευταία έχει και πάρα πολύ άγχος. Παθαίνει κρίσης πανικού ακόμα και μέσα στις μέρες που δεν έχει κάποια εμφάνιση. Το άγχος του δε χτύπησε κόκκινο την ημέρα που ήταν εκεί η οικογένειά του. Απ' τη μία ήταν πάρα πολύ χαρούμενος που ήταν εκεί η γυναίκα του εκείνο τον καμαρώσε. Απ' την άλλη όμως είχε κάποιο άγχος. Η οποία γυναίκα του μάλιστα κάποιες φορές του κάνει και παρατηρήσεις για τα τραγούδια του. Και εννοείται τα λαμβάνει υπόψη του. Έτσι. Επί του παρόντος πάντως δεν θα ακούσουμε τον Πάνο Μουζουράκη. Θα ακούσουμε τον Ζαφ και ένα αστείο. Επίσης.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
0: Κάποτε λέγαμε «Πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια» και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε «Πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας» για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα, όπως το φημισμένο θρακόψωμο, σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας, με κάτι από τα παλιά, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας, όπως παλιά.
3: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.
4: Έλα παιδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραντή ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Νομίζω ο περσινός χειμώνας ήταν δικός της. Αυτή είναι η Άννα Βύση. Όχι μόνο όμως, και ο επόμενος καλλιτέχνης, νεαρός καλλιτέχνης, έτσι όπως τον γνωρίσαμε, κέρδισε αρκετά την προσοχή μας και συνεχίζει.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Μια ξεχωριστή μαργαρίτα από το Χρήστο μας τώρα, καλοκαιράκι και τα λουλούδια μας. Δεν ξεχνάμε ότι θέλουν περισσότερη φροντίδα, περισσότερο νεράκι όπως και εμείς. Ιδανικές ώρες για πότισμα γύρω στις 7 το πρωί ή μετά τις 8-9 το βράδυ. Έτσι είναι καλύτερα, γιατί όλοι χρειαζόμαστε τα σωστά. Και εδώ πέρα είναι η πιο σωστή μουσική παρέα και ο Δήμος Αναστασιάδης αμέσως τώρα.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
3: και 2810-3410-19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αυτή είναι η Έλλη Κοκκίνου με την οποία ανακαλύπτω κοινά σημεία. Ούτε εμένα μου αρέσει να χρωστάω, οπότε κατευθείαν εξοφλούμε όποιον μπορούμε τουλάχιστον. Εδώ είμαστε και εμείς και όχι, δεν χρωστάμε ακόμα τίποτα. Μόνο μία Ξένια Κούρτογλου που έρχεται στο τέλος αυτού του μισάωρου, έτσι, σε κανένα 20 λεπτό περίπου, με κάποιες χρήσιμες συμβουλές ευζωίας. Αυτό που κάνει τη διαφορά στη διάθεση, στην υγεία μας, γιατί όχι. Σε λίγο αυτό όμως. Τώρα ο Γιώργος Αλκαίος πάλι.

0: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, πες μου το ναι. Το ναι, βέβαια, το κορίτσι του το έχει πει εδώ και καιρό και έχει γίνει και μπαμπάς ήδη δύο μωρών, έτσι, ενός αγοριού και ενός κοριτσιού. Και εμείς εδώ είμαστε για να φτιάξουμε κι εμείς, να κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, τη σκέψη μας. Η Ξένια Κούρτογλου μας βοηθάει δίνοντάς μας τα φώτα της αμέσως τώρα. Περισσότερο φρένο γκάζι με την Βίκη Χατζάκη σε λίγο.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για την εμπιστοσύνη, το βασικό θεμέλιο των σχέσεων. Η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να χτιστεί μια σχέση, προσωπική, οικογενειακή, επαγγελματική, φιλική. Και θα περιγράψω τα 7 συστατικά που δημιουργούν εμπιστοσύνη, σύμφωνα με την Αμερικανίδα ψυχολόγο, ερευνήτρια και συγγραφέα Μπρενέ Μπράουν. Νούμερο 1. Όρια. Βασική προϋπόθεση στις σχέσεις είναι να εκφράζονται και από τις δύο πλευρές ξεκάθαρα όρια, να επικοινωνούνται με ευγένεια και σαφήνεια και να γίνονται σεβαστά πρώτα από εκείνους που τα θέτουν, ώστε να γίνεται το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Στο νούμερο 2, αξιοπιστία. Ένα χαρακτηριστικό που χτίζεται με το χρόνο, καθώς αξιοπιστία σημαίνει να τηρείτε τις υποσχέσεις σας και να διεκπεραιώνετε ό,τι αναλάβετε όπως το έχετε υποσχεθεί και στο χρόνο που το έχετε υποσχεθεί. Και μάλιστα αυτό να το κάνετε σε συνεχή βάση, ώστε να μπορεί ο σύντροφος, ο φίλος ή ο συνεργάτης σας να αισθάνεται σίγουρος κάθε φορά που αναλαμβάνετε κάτι ή υπόσχεστε κάτι. Νούμερο 3. Υπευθυνότητα. Η υπευθυνότητα υπάρχει όταν αναλαμβάνετε την ευθύνη για κάποιο λάθος σας, χωρίς να προσπαθείτε να το καλύψετε ή να το περάσετε σε κάποιον άλλον. Ο άνθρωπος με αυξημένη υπευθυνότητα παραδέχεται το λάθος του, ζητά συγγνώμη, το αποκαθιστά και φροντίζει να μην το ξανακάνει στο μέλλον. Νούμερο 4. Εχεμήθεια. Εμπιστοσύνη χτίζεται όταν ο άλλος είναι αυτό που λέμε τάφος. Όταν του δίνετε κάποιες πληροφορίες για σας και τις κρατά για τον εαυτό του και δεν τις μεταφέρει ποτέ σε κάποιον άλλον, ειδικά όταν εσείς δεν είστε μπροστά. Νούμερο 5. Ακεραιότητα. Όπως το περιγράφει η Μπρενέ Μπράουν, ακεραιότητα σημαίνει να επιλέγει κανείς το κουράγιο αντί για το βόλεμα, το δύσκολο δρόμο αντί για τον εύκολο. Και αυτό το χαρακτηριστικό μπορούμε να το ονομάσουμε και γενναιότητα. Ένα τέτοιο άνθρωπο που δεν θα κάνει πίσω μπροστά στα δύσκολα, αντίθετα θα ορμήσει με θάρρος να παλέψει ό,τι και αν έχει να αντιμετωπίζει, τον θαυμάζουμε, τον σεβόμαστε και τον εμπιστευόμαστε. Νούμερο 6. Αποφυγή επικριτικότητας. Ό,τι και αν συμβαίνει, όταν σε μια σχέση κάποιος δεν φοβάται να δείξει την ευαλωτότητα, την αδυναμία του και να ζητήσει βοήθεια, η εμπιστοσύνη ανεβαίνει. Και αυτό λειτουργεί και από τις δύο πλευρές. Και εκείνος που βοηθά τον άλλον χωρίς να τον κρίνει, αλλά και εκείνος που δέχεται τη βοήθεια χωρίς να επικρίνει τον εαυτό του. Και στο νούμερο 7, γενναιοδορία. Η Μπρενέ Μπράουν ερμηνεύει την έννοια της γενναιοδορίας σαν συστατικό της εμπιστοσύνης ως εξής. Όταν ο άλλος κάνει ένα λάθος ή ξεχάσει κάτι, να μπορείς να το κατανοήσεις και να το δεχτείς χωρίς να παραπονεθείς. Για παράδειγμα, όταν ένας φίλος σου δεν σε πάρει τηλέφωνο στη γιορτή σου ή ξεχάσει τα γενέθλιά σου και σου ευχηθεί την επόμενη μέρα, να σκεφτείς ότι μπορεί να ήταν πιεσμένος με βαρύ πρόγραμμα και να μην του το χρεώσεις. Αυτή η στάση δείχνει ενσυναίσθηση και γενναιοδορία ψυχής. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, η μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: φωτιά.
1: Χάρης Βαρθακούρης και ένα τραγούδι που ζέστανε πολύ την καρδιά μας τον περασμένο χειμώνα. Εντάξει, δεν είναι ακόμα και τόσο καλοκαίρι ώστε να μην αντέχουμε τις αγκαλιές που μας κάνει να θέλουμε να δώσουμε αυτό το τραγούδι. Και ο Χάρης Βαρθακούρης έτσι με την ιδιαίτερη φωνή του. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακόμα ένα ημίωρο. Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση. Και να σας πω κάτι σε εσάς που έχετε πάει ήδη διακοπές. Δεν σας κρύβω ότι σας ζηλεύω λιγάκι. Αυτή νομίζω είναι η καλύτερη εποχή του χρόνου. Οι πιο μεγάλες μέρες, ο πιο λίγος κόσμος και οι πιο καθαρές θάλασσες σίγουρα.

0: Αλήθεια, για σένα τι σημαίνει καλοκαίρι? Σίγουρα θάλασσες, σίγουρα παγωτά, σίγουρα...
1: Να κάνει σκιά.
0: Τζιτζίκια.
2: Και μπλουμ.
0: Χωριάτικη.
2: Και μπλουμ.
0: Και θέλεις να στο κάνω και καλύτερο, καρπούζι με φέτα. Εκτός κι αν δεν είσαι της φέτας, τότε ούτε το ένα ούτε το άλλο σου λένε κάτι. Αλλά νομίζω το καλύτερο γεύμα τώρα που ανεβαίνουν θερμοκρασίες είναι πράγματι κάτι σε σαλάτα ή σε φρούτο. Και μπλουμ, τι άλλο.

Κιάννα, λοιπόν, της καρδιάς μου τα κενά τα γέμισες και αυτά. Εδώ είμαστε εμείς πάντως δύο ολόκληρες ώρες για να γεμίσουμε τα κενά της μουσικής σας παρέας. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζε, σταθερή παρέα όλα αυτά τα καλοκαίρια. Και όχι μόνο βέβαια, σταθερά τα ραντεβού μας. Πολλά φιλιά όμως, μιας και πέρασε το

0: τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, άιζο, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλώς. Σημαίνει φως.
9: Υδρόγειος 106,9.

καρδιά μου και η σκέψη στο πάτωμα. Να σκοτώνεις το έχει σε λάτωμα τελικά. Το σκέψη στο πάτωμα.

0: 6.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
0: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
5: Και 2810-34-1019.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
6: Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
8: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
9: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
8: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
9: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
8: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
9: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Τηλέφωνο 2810-282450.
9: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
8: Γρήγορα,
9: εύκολα,
8: ανθρώπινα.
10: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
11: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
0: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της πλατείας με κάτι από τα παλιά στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος Κιμάς. Μόνο 8,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Το άρωμά του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
4: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: Κώστη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 2810-322-866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ Κυριακή σε όλες και σε όλους. Να ευχηθώ και σήμερα καλό μήνα, καλό Αύγουστο. Για τυχόν για κάποιους φίλους, ακουρατές ή ακουράτρες που δεν μας άκουσαν εχθές, είναι η δεύτερη εκπομπή για τον μήνα Αύγουστο. Είναι το Αθλητικό Πανόραμα κοντά σας κάθε Σάββατο 7 με 8 τις Κυριακές, μία ώρα αργότερα 8 με 9 το βράδυ. Και να θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στην αγαπημένη σας συχνότητα, κορυφαία και αγαπημένη σας συχνότητα στο Ηράκλειο, Υδρόγειο ακούτε 106,9 στα FM. Τώρα να υπενθυμίσω για τους φίλους εκτός Κρήτης, έχουν την δυνατότητα να μας ακούν, να μην χάνουν απολύτως τίποτα, να μας ακούν παντού που και αν βρίσκονται, διαδικτυακά βέβαια μέσα από το 1069.gr. Τρίτος και τελευταίος μήνας του καλοκαιριού Αύγουστος, δεν υπάρχει δράση, επίσημη τουλάχιστον, επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Οι ομάδες είναι στην περίοδο προετοιμασίας εν ώψη της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων και μιλάμε βεβαίως για όλα τα αθλήματα, γιατί το Αθλητικό Πανόραμα δεν ασχολείται μονάχα με τα πιο δημοφιλή σπορ, με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Τα βλέπουμε όλα, βλέπουμε και ασχολούμαστε με όλα τα αθλήματα που υπάρχει εκπροσώπηση από ομάδες του Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα. Και πριν πάμε να μπούμε σε κανονική ροή εκπομπής, έχουμε καθιερώσει εδώ και αρκετά χρόνια, εδώ και 4 περίπου χρόνια, την περίοδο αυτή της προετοιμασίας των ομάδων, να έχουμε αφιερώματα σε ομάδες από το Ηράκλειο, από την Κρήτη γενικότερα, ομάδες από τις τοπικές και εθνικές κατηγορίες σε όλα τα αθλήματα. Αυτό ισχύει και απόψη υπάρχει καλεσμένος. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε μαζί του. Πριν πάμε εκεί, να θυμίσω ότι για μια ακόμα φορά δεν είμαστε μόνοι μας εδώ στο κεντρικό στούντιο του Υδρόγειος που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας. Να θυμίσω λοιπόν ότι παρέα μας εδώ, συντροφιά μας ραδιοφωνική, είναι η χωρική μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετά χρόνια, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και ΙΗ για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων κρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας. Η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο για ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, στην οδό Μήνο Αμουντράκη 9 στις Πατέλες βρίσκεται. Ο Τοντάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφείο αυτοκινήτων, έχει την δυνατότητα πραγματικά και ξαναδίνει ζωή στο παλιό, το τρακαρισμένο, το ταλαιπωρημένο αυτοκίνητό σας στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, θα το βρείτε. Πέτρος Λενακάκης για την συνέχεια, για σας που χτίζετε, για σας που κάνετε ανακαίνιση στο σπίτι σας, θα βρείτε τα πάντα, όλα τα κορυφαία υλικά από σιδηρικά εργαλεία, οικολογικά χρώματα, ανθεκτικά, οικονομικά, μονωτικά, χρώματα παπαγάλος, όλες οι επώνυμες εταιρείες, Λεωφόρος Κνωσού 93 το κατάστημα Πέτρος Λενακάκης και το συσκευή.gr. Επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις δυνατότητα να βρεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές. Επίσης έχεις την δεύτερη επιλογή να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr και να δεις από κοντά στον εκθεσιακό χώρο με τα δικά σου τα μάτια την συσκευή που σε ενδιαφέρει να αποκτήσεις. Βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιούπορτα. Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε κανονική ροή εκπομπής. Θα ξεκινήσω, το είπα και χθες σαν πρώτη είδηση στην εκπομπή, για την πολύ μεγάλη επιτυχία της εθνικής μας ομάδας πόλο κορασίδων K16. Τα κορίτσια λοιπόν της εθνικής μας κατέκτησαν, μετά την εθνική ομάδα των ανδρών που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο,
που έγινε στην Αυστραλία. Μία ακόμα εθνική ομάδα, αυτή η εθνική ομάδα πόλο κορασίδων K16, μας έκανε περήφανους κατακτώντας την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο κορασίδων K16. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την εθνική μας ομάδα, το παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο κορασίδων που έγινε στο Ζάγκρεμπ.

0: λοιπόν, επαναλαμβάνω, το είπα και νωρίτερα ότι το έχουμε καθιερώσει εδώ και αρκετά χρόνια, το εφαρμόζουμε και για φέτος, να κάνουμε τα αφιερώματά μας σε όλες τις ομάδες του Ηρακλείου και όχι μόνο, της Κρήτης γενικότερα, σε εθνικές και τοπικές κατηγορίες που προετοιμάζονται εν ώψη της επίσημης έναρξης της νέας αγωνιστικής περίοδου. Είμαστε στην περίοδο που οι ομάδες είτε ξεκίνησαν είτε ξεκινούν την προετοιμασία τους, και για απόψε λοιπόν δεν θα μπορούσε να γίνει εξαίρεση. Ο σημερινός μου καλεσμένος έχει αφήσει το δικό του στίγμα στο ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο, τόσο σαν ποδοσφαιριστής τα προηγούμενα χρόνια, και στη συνέχεια συνεχίζει με την ίδια μεγάλη επιτυχία και σαν τεχνικός, σαν προπονητής. Έχω τη χαρά λοιπόν απόψε να φιλοξενώ τηλεφωνικά βεβαίως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ένα παλιό μου συμπαίχτη και νυν τεχνικό εδώ και λίγο χρονικό διάστημα της ομάδος, της ιστορικής ομάδος της Φορτέτσας, της Μινωικής. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο αγαπητός coach Γιώργος Βλατάς. Coach, καλησπέρα.
1: Γιώργο, καλησπέρα, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά, είδα καλά σου λόγια. Καλησπέρα, να πούμε καταρχήν στα παιδιά, στον κόσμο μας ακούει.
0: Καταρχήν να πούμε ότι είσαι καθοδόν, σε ανάγκασα να σταματήσεις κάπου για να επικοινωνήσω μαζί σου, έτσι.
1: Ναι, μιλάμε γιατί είμαι στον δρόμο, έχω έρθει στο Ρέθυμνο γιατί υπηρετεί ο γιος μου και έχω έρθει να τον φέρω Ηράκλειο δηλαδή. Α, εντάξει, σταμάτησα, είμαι έξω.
0: Εντάξει, μια χαρά σε ακούμε, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι ακούσε καλά. Λοιπόν, από φέτος ανοίγεις ένα νέο κεφάλαιο στην προπονητική σου καριέρα, στην προπονητική σου πορεία. Έχεις διατελέσει άλλωστε, μην ξεχνάμε, προπονητής σε αρκετές ομάδες, στον Εργοτέλη, στον Αετό Ανογείων, στη Δαμάστα, στην ΚΑΠΑ 19, με άκρος ανταγωνιστικές ομάδες όλα αυτά τα χρόνια, τις ομάδες που είχες να κοουτσάρεις, έτσι.
1: Ναι, έγινε μία, και νομίζω ότι είναι και νωρίς ουσιαστικά αυτό. Έγινε μία επιλογή από τη διοίκηση, επικοινώνησαν μαζί μου και ουσιαστικά κλείσαμε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί εντάξει, νομίζω ότι συμβαδίζουν ουσιαστικά
0: οι σκέψεις και ο τρόπος λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι το project της νέας διοίκησης έπεισε ότι...
1: Ακριβώς, νομίζω, ναι. Εξ αρχής νομίζω ότι αυτό που με έθεσαν οι άνθρωποι ήταν κάτι το οποίο εγώ μπορώ να πατάζω, ότι θα προσπαθήσω να το υποστηρίξω και θα πω επιτυχημένα, αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Είμαι σίγουρος όμως ότι θα γίνει η προσπάθεια και νομίζω ότι εκεί πάνω θα βαδίσουμε ουσιαστικά. Εντάξει, αυτό μου ζητήθηκε από τη διοίκηση και αυτό θα προσπαθήσουμε να επιτελέσουμε.
0: Να πούμε ότι αύριο ξεκινάει η σεζόν, η έναρξη της προετοιμασίας, έτσι. Αύριο το απόγευμα στο γήπεδο της Μινωικής, στο γήπεδο του Πανεπιστημίου, όπως συνηθίζουμε να λέμε αρκετοί από εμάς.
1: Πανεπιστημίου, περιφέρεια ουσιαστικά είναι.
0: Περιφέρειας, Πανεπιστημίου, έτσι.
1: Πανεπιστημίου, ναι, αυτή είναι η ονομασία. Ναι, αυτή είναι
0: ένα γήπεδο που χρησιμοποιείται πέρα από εσάς, από αρκετές ακόμα ομάδες, γιατί υπάρχει μεγάλη έλλειψη coach γήπεδων.
1: Χώρων, ναι, χώρων. Και μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο χρήζει άμεση αποκατάσταση, γιατί αν με ρωτήσει σε μένα, Γιώργο, αυτό είναι ουσιαστικά ο πρώτος στόχος. Εξαγωνιστικό βέβαια πάντα. Πριν να πάμε στα αγωνιστικά,
0: όταν η ομάδα σου θέλει να αποδίδει ποδόσφαιρο καλό, πρέπει να έχει και τις κατάλληλες υποδομές, έτσι.
1: Γιώργο, και όχι μόνο αυτό, δεν είναι εδώ. Είναι... Καταρχήν πρέπει να διαφυλάξουμε την υγεία των ποδοσφαιριστών, δεν είναι μόνο το τι εικόνα θα βγάλουμε.
0: Η ασφάλεια και η υγεία των ποδοσφαιριστών, πάνω απ' όλα.
1: Μιλάμε για ένα γήπεδο, και όχι μόνο αυτό, είναι και άλλα γήπεδα στο Ηράκλειο. Αλλά εγώ μιλάω για το γήπεδο που είμαι τώρα, που θα δουλέψουμε αυτή τη χρονιά, ένα γήπεδο το οποίο είναι κατάλληλο.
0: Το είδα πρόσφατα στο τουρνό που έγινε εκεί, ένα τουρνό που έκαναν οι Ελπίδες τελευταία φορά που το είδα. Εντάξει, σε ένα τέτοιο αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, δεν είναι τα ξερά που ξέραμε εμείς, οι Αλάνες, αλλά σίγουρα δεν είναι οι ιδανικές συνθήκες για να μπορεί ο κάθε, ειδικά οι τεχνίτες ποδοσφαιριστές, να αποδώσουν αυτό που μπορούν να δώσουν, έτσι.
1: Ναι, είναι κρύβει κινδύνους. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Ότι κρύβει κινδύνους, δηλαδή μπορεί να στήσει κάτι απρόπτα, ας πούμε, οποιαδήποτε στιγμή. Και εμείς, εντάξει, τι μιλάμε για ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι επαγγελματίες στις δουλειές τους, οικογενειάρχες. Αυτό πρέπει να διαφυλάττουμε πρώτα. Έχουμε την υπόσχεση.
0: Από την περιφέρεια υπάρχει υπόσχεση από την περιφέρεια.
1: Υπάρχει υπόσχεση ότι θα ξεκινήσουν σύντομα τα έργα και στο...
0: Αυτό σημαίνει όμως ότι θα ξεσπιτωθείτε για ένα διάστημα.
1: Αυτό δεν είναι πρόβλημα για μας. Προκειμένου, ειλικρινά το λέω, και το λέω αυτό μέσα από το συγνότητα τη δική σας, προκειμένου να δοθεί εγγύηση, δεν είναι πρόβλημα για μας. Εμείς ας γίνουμε, ας πούμε, να περιφερόμαστε. Δεν υπάρχει θέμα. Το θέμα είναι να φτιαχτεί το γήπεδο.
0: Μάλιστα, λοιπόν, ξεκινάτε λοιπόν από αύριο το χτίσιμο της νέας μηνωρικής Μπάρτσα, η συμπαθέστατη πάντα ομάδα από την Φορτέτσα, με αρκετούς νέους και αρκετούς παλιούς ποδοσφαιριστές, έτσι. Ένα μείγμα που καλείται ο coach της ομάδος, ο Γιώργος Σουβλατάς, να βρει τη χημεία και να παντρέψει τους παλιούς με τους νέους, τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα.
1: Ναι, αυτός είναι ουσιαστικά ο αγωνιστικός στόχος, είναι το επόμενο αυτό. Και εγώ και ο Νίκος ο Κουρουπάκης που είμαστε μαζί φέτο.
0: Θα αναφερθούμε και στον βοηθό σου, στον άμεσο συνεργάτη σου.
1: Αυτός είναι ο στόχος, ουσιαστικά να δημιουργήσουμε ένα καινούριο σύνολο, γιατί ουσιαστικά ξεκινάμε πιχάρτου από το μηδέν. Γιατί εντάξει, μπορεί να έμειναν κάποια παιδιά. Αλλά η φυσιογνωμία της ομάδας και η αγωνιστική ταυτότητα νομίζω θα είναι εντελώς διαφορετική.
0: Θα έχει την υπογραφή σας, εσένα και τον Κουρουπάκη, ακριβώς.
1: Εντάξει, ναι, να μην το πούμε ότι θα έχει την υπογραφή μας, γιατί μπορεί να ακούγεται λίγο βαρύ.
0: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν παίρνει 10-12 παλιούς ποδοσφαιριστές, δεν ξέρω πώς έχουν μείνει, πώς ανανέωσαν και έχει κάνει και αρκετές μεταγραφές, πρέπει αυτά τα παιδιά να τα παντρέψει, να βρει τη χημεία. Να βρω τη χημεία μεταξύ του. Αυτό είναι δικιά σας υπόθεση.
1: Σίγουρα είναι δική μας δουλειά και είναι το πιο σημαντική δουλειά για μας είναι ότι να έχει μια αγωνιστική ταυτότητα, αυτό που λέω πάντα σε όλες τις ομάδες που δουλεύω, ανεξάρτητα με τα ποια παιδιά αγωνίζονται, δεν έχει να κάνει δηλαδή σε με τα πρόσωπα, αλλά όλα τα παιδιά να δουλεύουν και να αποδίδουν κάτω από ένα μυαλό που λέω εγώ. Κάτω από ένα μυαλό να μιλάνε την ίδια γλώσσα, δηλαδή ουσιαστικά
0: αγωνιστικά. Η χημεία είναι αυτό που λέμε χημεία.
1: Ναι,
0: έτσι, ακριβώς.
1: Ναι, αν το μεταφράζουμε έτσι, ναι. Αν
0: ακριβώς, coach, ναι. Τι γίνεται με τις ακαδημίες, υπάρχουν ακαδημίες στην μηνωρική και μάλιστα από ό,τι έχω τη δυνατότητα να γνωρίζω, έγιναν και αρκετές προωθήσεις από τις ακαδημίες για την μηνωρική Β'.
1: Ακριβώς. Είναι ένα άλλο κομμάτι, ένας άλλος στόχος είναι αυτός, γιατί ουσιαστικά. Εντάξει, η μηνωρική Β' είναι το προθάλαμος για την πρώτη ομάδα. Έχουμε εικόνα. Έχω και εγώ προσωπικά εικόνα και ο Νίκος έχει εικόνα. Και θα έχουμε εικόνα όλη τη χρονιά. Γιατί ο επόμενος στόχος, που είναι ο μεγαλύτερος στόχος της διοίκησης, είναι κάποια στιγμή η μηνωρική να αποτελείται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τα παιδιά που θα.
0: Από τα σπλάχνα της.
1: Ακριβώς. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο.
0: Δεν είναι τραβηγμένο.
1: Δεν είναι.
0: Είναι απόλυτα λογικό.
1: Γιατί γίνεται μια σοβαρή δουλειά από κάτω. Έχουμε παιδιά τα οποία έχει τελεχωθεί ομάδα. Με παιδιά τα οποία έχουν. Γίνεται μια σοβαρή δουλειά από κάτω. Έχουμε παιδιά τα οποία έχει τελεχωθεί ομάδα. Με παιδιά τα οποία έχουν πάει και στα διπλώματα της.

0: το σύνολο γενικά κοινωνία, η ευρύτερη.
1: Η τοπική κοινωνία, η τοπική κοινωνία της Φορτέτσας, ακριβώς.
0: Ναι, είναι το προάστιο, είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο. Αλλά πάντα που είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω, είναι το πιο σημαντικό από όλα, είναι να φτιάξει το γήπεδο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Μας έκανε σύνδεση τώρα ότι είναι στην διαδικασία της αντικατάστασης, της βελτίωσης του γηπέδου.
0: Το τάπητα,
1: το πιο σημαντικό.
0: Το πιο σημαντικό είναι αυτό και της αναμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, σύντονα αποδητηρίων. Αυτό είναι το σχέδιο. Έχει βγει το κονδύλι. Το θέμα είναι πότε θα γίνει ο ανάδοχος, και ο ανάδοχος νομίζω έχει εγκριθεί, αν δεν κάνω λάθος.
1: Οπότε είναι στο τελευταίο στάδιο για
0: την... Ναι, νομίζω. Νομίζω είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα χρόνου. Τώρα ο χρόνος ειλικρινά δεν μας απασχολεί, πραγματικά δεν μας απασχολεί. Αν αύριο έρθουν και μας πούν, παιδιά, βγείτε, ξεκινήσουμε έργα. Δεν έχουμε
1: για ένα-δύο μήνες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα υπάρξει πρόβλημα, γιατί πέρα από την αμυνοϊκή, το γήπεδο Περιφέρειας Πανεπιστημίου χρησιμοποιείται από αρκετά ακόμα σωματεία, από την ΑΕΚ Κατσαμπά, από τις Ελπίδες, από ό,τι μπορώ να ξέρω, από αρκετές ομάδες.
0: Η Γιάννη Σιγαρίπα ήταν μέσα από ό,τι ξέρω πέρσι, τώρα δεν ξέρω για φέτο.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο όσον αφορά τις ακαδημίες τώρα, coach. Δημιουργήθηκε και γυναικείο τμήμα, έτσι.
0: Έγινε και ο τμήμα, είναι στα Σπάργανα βέβαια. Είναι τώρα δημιουργείται με λίγα λόγια. Υπάρχει ενδιαφέρον σίγουρα, δεν είμαι αρμόδιος να σας το πω αυτό. Έχω παρακολουθήσει, σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο. Γιατί έχουμε πολλά κορίτσια τα οποία τους ενδιαφέρει, ας πούμε, να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Υπάρχει ενδιαφέρον σίγουρα.
1: Μάλιστα. Με νέο συνεργάτη, άμεσο συνεργάτη λοιπόν από φέτος, τον Νίκο τον Κουρουπάκη, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του έχει δουλέψει αρκετά χρόνια σε ομάδες, σε ακαδημίες και έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Ναι, ο Νίκος από τη στιγμή που... Και, εντάξει, γιατί το τηλέφωνο που έγινε, ας πούμε, επικοινωνία έγινε με το σκεπτικό ότι δεν θα συνεχίσει με τον Ηρακλή που ήταν πέρσι. Να έχει ο Ηρακλής, ας πούμε, κάποιο πρόβλημα.
1: Ο Ηρακλής που άλλαξε νόμο, πήγε.
0: Ακριβώς. Γιατί πάντα εγώ προσωπικά τα κοιτάζω αυτά. Δεν θέλω να δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα σε ένα team, ας πούμε, το οποίο είναι μαζί.
1: Ήταν δεμένο, ήταν μαζί σε μια ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Απόλυτα πετυχημένη. Οπότε, ναι, από τη στιγμή που.
0: Έγινε η επικοινωνία και ο Νίκος ήταν. Έγινε η πρώτη συνάντηση, ήταν πάρα πολύ πρόθυμος.
1: Ήταν, θεωρώ, η ιδανική επιλογή
0: Ακριβώς, έχει τρομερή όρεξη. Έχουμε κάνει ήδη μια προεργασία όσον αφορά την προετοιμασία. Κάτσει μαζί, τα έχουμε πάλι κάτω.
1: Βέβαια, λογικό είναι από αύριο ξεκινάτε.
0: Και από αύριο ξεκινάει δουλειά.
1: Σηκώνετε τα μανίκια και δουλειά, έτσι.
0: Εντάξει, ναι, αυτό που μέσα στη
1: δημιουργία. Για πες μου τώρα, αγαπητέ Γιώργο, coach, ο στόχος για τη νέα σεζόν, τι να υποθέσω, τι να περιμένει ο κόσμος της Φορτέτσας για τη νέα αγωνιστική περίοδο από την ομάδα της Μινοχής. Καταρχήν θεωρώ να δει την ομάδα να παίζει, να αποδίδει ωραίο ποδόσφαιρο και το στόχο της παραμονής, έτσι. Αυτά θεωρώ εγώ, δεν ξέρω αν πέφτω έξω.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, κοίταξε βαθμολογικά, εγώ δεν λέω ποτέ κάτι. Δεν λέω ποτέ κάτι γιατί με να μου αρέσει πάντα το επόμενο. Δηλαδή το επόμενο ποιο είναι, το αύριο. Ας πούμε, εμείς αύριο ξεκινάμε προετοιμασία, αυτό με ενδιαφέρει. Και τη Δευτέρα ξεκινάμε προετοιμασία, το επόμενο για μας είναι η Τρίτη. Εγώ έτσι πάντα πάω.
1: Πηγαίνεις σκαλοπάτι.
0: Βέβαια,
1: έτσι.
0: Πάντα στη ζωή μου και όχι μόνο και στην επαγγελματική μου ζωή και στην οικογένεια. Παντού, αυτό με ενδιαφέρει. Το κάθε μέρα. Δίνω πολύ μεγάλη σημασία στο κάθε μέρα.
1: Μικρά και σταθερά βήματα.
0: Ακριβώς. Το κάθε μέρα θα μας φέρει σε ένα στόχο, ο οποίος θα τον βάλουμε μεταξύ μας. Εμείς θα τον βάλουμε. Θα βάλουμε ένα στόχο μεταξύ μας, με τα παιδιά και με τη διοίκηση. Δεν ξέρω αν θα είναι αριθμητικά, δεν θέλω να σου πω. Δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Θα πάμε και στις μεταγραφές.
0: Θα το δείξει, νομίζω, θα το δείξει το κάθε μέρα. Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Αγαπητέ φίλε Γιώργο, να σε ρωτήσω. Το πρωτάθλημα φέτος της Α1 της ΕΠΣΗ θα έχουμε την απουσία μεγάλων ονομάτων που ανέβηκαν και με τη δημιουργία της νέας μορφής στην τρίτη εθνική κατηγορία με τον Όμιλο Κρήτης, χωρίς τον Εργοτέλη, χωρίς την Χερσόνησο, χωρίς τον Τιμπάκη. Η απουσία αυτών των ονομάτων θεωρείς ότι ρίχνει λίγο το επίπεδο της Α1 ΕΠΣΗ?
0: Όχι, δεν νομίζω ότι το ρίχνει. Ίσα το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον και πιο ανταγωνιστικό. όταν έχει

0: ομάδες που όταν δεν έχει
1: σωματιά. Έχει ιστορικά σωματιά, όπως είναι ο Κρυσόνας, όπως είναι τα Μάλια, όπως είναι η ΑΕΚ, ακριβώς.
0: Πολλά ιστορικά σωματεία, ουσιαστικά, αν με ρωτήσεις εμένα αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, σήμερα, δεν υπάρχει κάποιο σωματείο, ή τουλάχιστον εγώ από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Να θεωρείται μεγάλο φαβορί.
0: Ακριβώς, να πει ότι ναι. Εγώ, ας πούμε, φέτο τον πήγε πολύ ψηλά και πάω για να ανέβω, ένα παράδειγμα. Δεν υπάρχει αυτό. Προς τώρα, όπως το λέμε τώρα αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον. Ούτε από την ουρά μπορείς να πεις ότι κάποια ομάδα είναι αδύναμη.
1: Θεωρείς ότι θα έχουμε ένα πολύ πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, λοιπόν, έτσι.
0: Ακριβώς. Αυτό θεωρώ. Γιατί όταν έχεις τέτοιες ομάδες που ανέφερες προηγουμένως, σίγουρα μεγαλώνει η ψαλίδα.
1: Δεν θεωρείς λοιπόν κανένα φαβορί. Θεωρείς ότι όλοι ξεκινούν από την γραμμή εκκίνησης με τις ίδιες πιθανότητες, έτσι.
0: Είπα, θεωρητικά υπάρχουν κάποιες ομάδες, αλλά αυτά είναι όλα θεωρία. Στη θεωρία υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες είναι ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν.
1: Ναι, εντάξει, λίγο πολύ τις γνωρίζουμε όλοι.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι μόνο πριν να μπει στο γήπεδο. Όταν μπαίνει στο γήπεδο, δεν υπάρχουν αυτά.
1: Σωστά. Όσον αφορά τώρα την ομάδα σας, είπα και νωρίτερα ότι έμειναν αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές. Είχαμε αποχωρήσει, έφυγαν τα αδέρφια Κολογκιαβούρη, ο Μπέρκης, είχατε ανανεώσεις, έμειναν αρκετοί οι έμπειροι ποδοσφαιριστές, όπως ο Αλέξανδρος ο Περογαβράκης και αρκετοί άλλοι. Είχατε επιστροφές ποδοσφαιριστών, είχατε ενίσχυση με νέα παιδιά, Εμμανουήλ, Γκόγκολος, αρκετές μεταγραφές τέλος πάντων. Θεωρείς ότι είναι ολοκληρωμένο το ρόστερ ή υπάρχει ακόμα περιθώριο?
0: Γιώργο, κατά ένα μεγάλο ποσοστό νομίζω ναι. Ναι, νομίζω ναι. Το έχουμε ολοκληρώσει και ήδη πολύ νωρίς. Πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή κινηθήκαμε πολύ γρήγορα. Τώρα, αν προκύψει, γιατί η μεταγραφική περίοδο τελειώνει το Γενάρη.
1: Έχουμε ακόμα αρκετό χρόνο.
0: Ακριβώς. Αν προκύψει κάτι που μας ενδιαφέρει και μπορεί να εξυπηρετήσει το.
1: Κάτι που θα κάνει τη διαφορά, με λίγα λόγια. Έτσι.
0: Κάτι που θα είναι εξαιρετικό. Το κάτι special που θέλουμε εμείς, ας πούμε, αν βρεθεί κάτι να προσεγγίσουμε, να το πλησιάσουμε, αν μπορέσουμε, ξέρω εγώ, να το φέρουμε στην ομάδα, είναι κάτι το οποίο και τη διαφορά μπορεί να κάνει, αλλά δεν είναι τόσο να κάνει διαφορά, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τα πιο νέα παιδιά. Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Ναι, ναι, αυτή
0: ακόμα είναι. Τα παιδιά που ανανεώσαμε για μία μήνα στην ομάδα έχουν αυτό το ρόλο. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Έχω κάνει ήδη μια συζήτηση μαζί του. Αυτό μας ενδιαφέρει. Να είναι ουσιαστικά οι καθοδηγητές μέσα στο παιχνίδι.
1: Αυτοί που θα βοηθήσουν και τα νέα παιδιά για να έχουν ένα δεύτερο προπονητή μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στο γήπεδο. Έτσι.
0: Δεν παίρνουμε ένα παίχτη, ας πούμε, για να κόψουμε το δρόμο σε ένα νεαρό παιδί που ξέρω εγώ ότι με τη δουλειά μου θα μπορέσω να το φτάσω κάπου. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Και αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος της διοίκησης. Γι' αυτό πήραμε και πολλούς νεαρούς. Νεαρά παιδιά τα οποία θα τα δουλέψουμε για να φτάσουν ψηλά.
1: Η επόμενη ερώτησή μου τώρα θα σε ρωτήσω. Βγαίνουν ταλέντα πλέον, τα νέα παιδιά έχουν τις κατάλληλες υποδομές, έχουν τα γήπεδα, ιδανικές συνθήκες, βγαίνουν ταλέντα, υπάρχουν ταλέντα στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα. Στη συνέχεια κάτι γίνεται ως διαμαγείας και αυτά τα ταλέντα δεν έχουν την ανάλογη συνέχεια. Χάθηκαν οι αλάνες που γνωρίζαμε εμείς.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά έχουν ιδανικές συνθήκες, υπάρχει ταλέντο, αλλά κάτι γίνεται. Γιατί? Την εξήγηση τη δικιά σου θέλω.
0: Το ταλέντο, να ξέρεις ότι καταρχήν δεν είναι μία μονοσήμαντη έννοια, είναι πολύ σήμαντη έννοια. Ταλέντο μπορεί να είσαι, ας πούμε, και 100 χρονών. 100 χρονών και να είσαι, ηλικιακά πάντα λέω, είσαι ταλέντο. Όταν έχεις την ικανότητα, είσαι ταλέντο. Τώρα για να φτάσεις κάπου. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια πολύ σήμαντη, ας πούμε, παίζουν ρόλο πάρα πολλά πράγματα, τα οποία πολλά τα ορίζεις εσύ σαν ποδοσφαιριστής, τα περισσότερα δεν μπορείς να τα ορίσεις. Αν με ρωτήσεις εμένα, το πιο σημαντικό πλέον είναι ότι τα παιδιά, γιατί ανέφερες προηγουμένως για αλάνες, το ποδόσφαιρο για τα παιδιά πλέον δεν είναι πρώτη προτεραιότητα.
1: Υπάρχει πλέον αυτό το περιβόητο το διαδίκτυο, έτσι που.
0: Όχι μόνο, οι επιλογές είναι πάρα πολλές, Γιώργο. Πάρα πολλές επιλογές. Τα παιδιά πλέον δεν έχουν πρώτη προτεραιότητα το ποδόσφαιρο, ειλικρινά. Δεν έχουν. Τα παιδιά τότε, ας πούμε, της ηλικίας της αλάνας που λες τώρα εσύ, ήταν
1: τα
0: βιώσαμε,
1: τα ζήσαμε εμείς, έτσι.
0: Η έξοδος για να φτάσουν κάπου, ήταν αυτό. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, γι' αυτό βλέπεις, ας πούμε, τα παιδιά μπορεί να πάνε μέχρι κάποιο σημείο και μετά δεν το κυνηγάνε πλέον το όνειρο.
1: Ίσως να, σε αυτό να έχουν και άμεση ευθύνη και οι γονείς, έτσι.
0: Και οι γονείς, σίγουρα, έτσι. Σίγουρα και οι γονείς και το περιβάλλον και το σχολείο και οι φίλοι και οι παρέες. Πολλά. Είναι πολύ σήμαντο. Είναι πολύ σήμαντο αυτό. Δεν έχει να κάνει μόνο με ένα παράγοντα. Το ταλέντο υπάρχει και πάντα θα υπάρχει. Θα υπάρχει παντού. Δεν είναι όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, παντού, σε πολλά αθλήματα.
1: Σε όλα τα αθλήματα, γενικά στο αθλητισμό.
0: Η Ελλάδα έχει ταλέντο, αυτό είναι σίγουρα. Έχει παιδιά τα οποία έχουν ταλέντο. Τώρα για να φτάσει κάπου, σίγουρα θέλει μία βοήθεια η οποία έχει να κάνει με το περιβάλλον σου, αλλά πρέπει και εσύ ο ίδιος να το επιδιώξεις.
1: Πλέον, θα πάω και στην επόμενη ερώτησή μου. Το ποδόσφαιρο μαθαίνεται, διδάσκεται στα παιδιά από προπονητές που το έχουν το αντικείμενο και σπουδάσει, έχουν τα απαραίτητα διπλώματα. Δεν γίνεται τίποτα όπως γινόταν παλιά από εμπειρικούς παλέμαχους, ένας οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής παλιά που είχε κάνει μια πετυχημένη καριέρα σαν ποδοσφαιριστής, θα μπορούσε στη συνέχεια να διδάξει ποδόσφαιρο στα νέα παιδιά. Πλέον αυτό έχει αλλάξει. Το ποδόσφαιρο έχει γίνει πραγματικά επιστήμη. Δεν είναι η εμπειρία που μπορεί να σου διδάξει ένας πρώην ποδοσφαιριστής. Υπάρχουν προπονητές που είναι καταρτισμένοι επιστήμονες στο αντικείμενο, έτσι.
0: Ναι, οι περισσότεροι, Γιώργο, σίγουρα οι περισσότεροι. Δηλαδή, κάτι τουλάχιστον στο Ηράκλειο από ό,τι γνωρίζω, και όχι μόνο στο Ηράκλειο, εντάξει, αλλά τα αναφέρουμε στο Ηράκλειο, είναι πάνω κουβέντα να βγει. Οι περισσότεροι είναι καταρχήν απόφοιτοι σχολών UEFA, είναι καθηγητές φυσικής αγωγής, σίγουρα και απόφοιτοι τελειοφοιτητές των σχολών της UEFA.
1: Πέρα από αυτό, έχουν παρακολουθήσει και σεμινάρια.
0: Και σεμινάρια. Εντάξει, όλα αυτά βέβαια, πρόσεξε, όλα αυτά δεν σε κάνουν προπονητή, να το ξέρεις. Όλα αυτά δεν σε κάνουν προπονητή. Προπονητής είναι κάτι άλλο. Όμως έχεις την κατάρτιση να τα ακολουθήσεις. Αυτά όλα τα δίνεις στα παιδιά. Δηλαδή τα έχεις εσύ, ας πούμε, σαν εφόδιο και μπορείς να τα μεταφέρεις στα παιδιά. Δεν είναι μόνο η εμπειρία. Έχεις πλέον επιστημονική στα παιδιά. Τα παιδιά όμως, όπως ανέφερα προηγουμένως, δεν έχουν πρώτη προτεραιότητα πλέον το ποδόσφαιρο. Δηλαδή μπορεί εσύ να τα έχεις όλα, να έχεις γήπεδα, να έχεις γυμναστές, να έχεις διατροφολόγους. Να έχεις μάνατζερ, πλέον υπάρχει πολλά
1: παιδιά. Ένα μεγάλο team σε κάθε ομάδα που περιλαμβάνει όλους αυτούς, έτσι όπως το ανέφερες.
0: Δεν σημαίνει όμως ότι θα βγάλεις ή θα φτάσεις παιδιά ψηλά. Και στο λέω αυτό με την εμπειρία που είχα στον εργοτέλειο όσα χρόνια ήμουν.
1: Πρέπει να αγαπάς καταρχήν αυτό που κάνεις πάνω απ' όλα.
0: Ακριβώς.
1: Για πες μου την άποψή σου για να πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο, γιατί σε έχω καθυλώσει. Σε έχω καθυλώσει κάπου ενδιάμεσα Ρέθυμνο Ηράκλειο στην Εθνική Οδό. Έχει σταματήσει για να κάνουμε την κουβέντα, έτσι. Αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο τοπικό ποδόσφαιρο του Ηρακλείου, για θεωρώ όχι μόνο του Ηρακλείου, γενικά υπάρχει αυτό, με τα budget που υπάρχουν, Γιώργο. Δηλαδή βλέπουμε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ομάδες στην Α1 και για να μπορέσουν να κρατηθούν στην κατηγορία πρέπει να έχουν το λιγότερο, ένα budget τουλάχιστον το λιγότερο 100.000 ευρώ, έτσι.
0: Ναι, είναι, κοίτα, αυτό ακόμα και το ποδόσφαιρο. Αν έχεις ασχοληθεί λίγο με το εμπόριο, να το πάω αλλιώς. Είναι η προσφορά και η ζήτηση. Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Δηλαδή αν δεν το κάνεις εσύ, θα το κάνει ο άλλος. Δηλαδή αν εσύ θέσεις ένα όρο, ας πούμε, ότι εγώ παιδιά δεν πληρώνω κανένα, θα βρεθεί ο δίπλα σου και θα σου πει πληρώνω εγώ. Και αναγκαστικά, όταν υπάρχει και προσφορά και ζήτηση, είναι νόμος το εμπόριο αυτό, να ξέρεις.
1: Όταν εμπορευματοποιώ με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο γενικά, τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, θεωρώ ότι δεν είναι καλό σημάδι αυτό.
0: Γιώργο, ναι, αλλά πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι, πάντα θα υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι θα φτάνουν σε αυτή.
1: Κάποιοι χάλασαν την πιάτσα, με λίγα λόγια.
0: Εντάξει, ιστορικά να μην αναφέρω τώρα.
1: Εντάξει, γιατί δεν θέλω να πω ονόματα, εννοείται δεν θα πω ονόματα.
0: Δεν υπάρχει λόγος. Απλά τώρα πλέον έχει φτάσει σε ένα επίπεδο, ας πούμε, που βλέπεις παιδιά τα οποία τα μεταφέρω αυτά, γιατί τα ζω καθημερινά, τα έχω ζήσει καθημερινά και τα ζω και καθημερινά. Παιδιά τα οποία δεν έχουν μία συμμετοχή, να μην θέσω, ας πούμε, όρια κτλ. Και ζητάνε κάποια ποσά τα οποία
1: Είναι εξωφρενικά.
0: Εξωπραγματικά, ναι, εξωπραγματικά.
1: Εντάξει, αυτό βέβαια επηρεάζει το παιδί με εξαίρεση και από την οικογένεια. Γιατί όταν έχει και ο μπαμπάς που έχει τον πιτσιρικά 13, 14, 15 χρονών και τον έχει στις ακαδημίες και κάποια στιγμή περνάει στην πρώτη ομάδα και έρχεται ο πιτσιρικάς με την καθοδήγηση του πατέρα και λέει ότι για να παίξει το παιδί μου στην πρώτη ομάδα θέλει αυτά τα χρήματα, γιατί θεωρεί ότι ο γιος του είναι εκολαπτώμενος Μέση, Κριστιάνο Ρονάλντο και όλα αυτά, αυτό θεωρώ ότι δεν είναι ότι καλύτερο, δεν είναι ευχάριστο.
0: Κοίταξε, όσοι πάνε σε αυτή τη διαδικασία, αν με ρωτήσει εμένα και το λέω και εδώ τώρα ανοιχτά έτσι, μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου, ζωντανά, όσοι σκέφτονται έτσι δεν φτάνουν κάπου.
1: Θεωρώ ότι κάνουν πολύ μεγάλο κακό στα παιδιά τους, έτσι.
0: Δεν φτάνουν κάπου, και αν ρωτήσεις ας πούμε τη διοίκηση της Μινωικής και μία κουβέντα που κάναμε κατά τη διάρκεια, γιατί εντάξει εμείς συμφωνήσαμε γρήγορα, ήταν και αυτό ότι είναι πολύ σημαντικό να έρθω στην ομάδα και να μάθουν τα παιδιά ότι εγώ έρχομαι στην ομάδα και να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να τους εξελίξω σαν ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Δεν είναι τόσο το χρηματικό δηλαδή, όσο το να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να πάρουν περισσότερα εφόδια μέσα από αυτή τη διαδικασία.
1: Να βάλουν τις βάσεις, αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι.
0: Σωστές
1: βάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ξεκινάει η προετοιμασία σας από αύριο. Έχετε κλείσει ήδη αρκετά φιλικά παιχνίδια,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Είχαμε κλείσει και μάλιστα ήταν και 8 τα φιλικά, αλλά δυστυχώς αγκυρώσαμε 2, γιατί εντάξει, εγώ θέλω πάντα να κάνω πολλά.
1: Εγώ ξέρω τα φιλικά, ξεκινάνε τα φιλικά σας 12 του μήνα.
0: 13 θα γίνει.
1: Με τη Λίσο.
0: Ναι, Γιώργο, θα γίνει 13 αυτό, γιατί 12 είναι το Super Cup και σίγουρα θα έχουμε απώλειες.
1: Εντάξει, θα πάει κόσμος.
0: Και το καθορίσαμε, ναι, το αλλάξαμε, το κάναμε 13 την επόμενη. Την επόμενη. 6 είναι τα φιλικά μας, 8 ήταν ουσιαστικά, επειδή ξεκινάμε μια εβδομάδα πιο μπροστά στον προγραμματισμό που έκανε η ΕΠΣΗ, ξεκινάει μια εβδομάδα πιο μπροστά το πρωτάθλημα, θα κάνουμε 6 φιλικά.
1: Μάλιστα, λοιπόν, coach, να σε ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο σου, σε ταλαιπώρησα. Να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική σεζόν, υγεία πάνω απ' όλα, χωρίς...
0: Σε όλα τα παιδιά,
1: σε όλες τις ομάδες εννοείται. Εμείς εδώ υπόσχεση σαν εκπομπή, σαν Γιώργος Μαράκης, εξακολουθώ και θα εξακολουθώ να είμαι πάντα κοντά στον αεραστεχνικό αθλητισμό.
0: Έργο κάνεις,
1: εντάξει, το βίωσα αρκετά χρόνια
0: Έχεις εμπειρία.
1: Αγαπούμε όλοι αεραστεχνικό αθλητισμό και ειδικά το τοπικό ποδόσφαιρο. Θα είμαστε εδώ να τα παρακολουθούμε και να τα βλέπουμε, να τα συζητάμε σε όλη την αγωνιστική περίοδο. Να ευχηθώ και πάλι υγεία σε όλους. Καλό ξεκίνημα. Και εύχομαι οι στόχοι της Μινωικής να πραγματοποιηθούν ακριβώς ό,τι επιθυμείτε.
0: Να σε καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια και καλή επιστροφή στο Ηράκλειο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Άντε, καλό βράδυ.

Λοιπόν, ακούσαμε σε επικοινωνία που είχαμε με τον τεχνικό της ομάδας της Μινωικής για την νέα αγωνιστική περίοδο του Γιώργου του Βλατά το σχέδιο και τα πλάνα για την ομάδα της Φορτέτσας για την νέα αγωνιστική περίοδο. Πάμε να συνεχίσουμε με άλλα θέματα και θα πάμε στον Όφη. Όφη που έδωσε χθες το τρίτο φιλικό του παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους. Χθες λοιπόν η ομάδα του Όφη το τρίτο φιλικό ιτήθηκε από την Ολλανδική Βίλεμ 2-1. Ο Όφη που ξεκίνησε άσχημα το χθεσινό παιχνίδι, μόλις το 13ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου βρέθηκε πίσω στο σκορ. Δεν ήταν καλός ο Όφη το πρώτο ημίχρονο, στην επανάληψη ανέβασε την απόδοσή του, είχε κατοχή μπάλας, δημιούργησε ευκαιρίες, θα μπορούσε να έχει πετύχει παραπάνω από το ένα τέρμα που πέτυχε στο 81ο λεπτό με την κεφαλιά του Κοστούλα που μείωσε σε 2-1.

Όφη, που πριν την ολοκλήρωση της βασικής προετοιμασίας στην Ολλανδία θα δώσει δύο ακόμα φιλικά παιχνίδια με την Al Samal και την Μπερσότ την Τρίτη 4 του μήνα, και μάλιστα 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος το παιχνίδι αυτό. Να θυμίσω ότι αύριο γίνεται η κλήρωση για τους πιθανούς αντιπάλους του Όφη για τα play-off του Europa League. Αύριο λοιπόν ο Όφη θα μάθει, θα χωριστούν σε υπογκρουπ αύριο οι αντίπαλοι του Όφη. Όπως και να έχει, γνωρίζουμε ότι τα παιχνίδια του Όφη για τα play-off του Europa League θα διεξαχθούν 20 και 24 Αυγούστου. Αρκετές ομάδες είναι πιθανές αντίπαλοι. Αύριο μετά την κλήρωση θα γνωρίζουμε τον πιθανό αντίπαλο για την ομάδα της πόλης μας. Τώρα να θυμίσω ότι υπάρχει και το Super Cup ανάμεσα στην περσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Το παιχνίδι αυτό, το Super Cup, είναι προγραμματισμένο να γίνει εδώ στο Ηράκλειο, στην πόλη μας, στο Παγκρίτιο Στάδιο, στις 12 του μήνα, 12 Αυγούστου. Μάλιστα γνωρίζουμε πλέον ότι και οι δύο ομάδες, οι δύο φιναλίστ του Super Cup, η ΑΕΚ και ο Όφη, έγινε γνωστό ότι οι δύο ομάδες θα πάρουν από 8.282 εισιτήρια για τον τελικό αυτό.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με άλλα θέματα. Είχαμε μέσα στην εβδομάδα κληρώσεις στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στην ΕΠΟ, όπως γνωρίζουμε όλοι. Είχαμε λοιπόν κλήρωση για το κύπελο Ελλάδος. Ο πρώτος προκριματικός περιλαμβάνει ένα παιχνίδι, αυτό ανάμεσα στα Τρίκαλα και την Λάρισα. Ο δεύτερος προκριματικός γύρος περιλαμβάνει αρκετές δυνατές αναμετρήσεις. Να δούμε τα ζευγάρια: Ηρακλής Βόλος, Καρδίτσα Άρης, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος Πύργος, Ζάκυνθος Κηφισιά, Ελασίρου Μαρκό, Νίκη Βόλου Πανιόνιος, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλωνας Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός, Πανσεραϊκός Πανθρακικός και Καλυθέα Τρίκαλα ή Λάρισα, όποια ομάδα περάσει από τον πρώτο προκριματικό γύρο. Όσον αφορά βεβαίως τον Όφι, να πούμε ότι δεν παίζει προκριματικά, σαν κάτοχος του κυπέλου θα είναι απευθείας στην link phase του κυπέλου Ελλάδος.

Λοιπόν, στην ΕΠΟ είχαμε κλήρωση και για την τρίτη εθνική κατηγορία που από φέτος γίνεται με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετική εικόνα. Από φέτο υπάρχει όμιλος Κρήτης στην τρίτη εθνική κατηγορία. Είχαμε λοιπόν την κλήρωση του πρωταθλήματος, το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας που θα ξεκινήσει στις 26 Σεπτεμβρίου. Αμιγός κρητικός όμιλος λοιπόν, με πολύ σημαντικά παιχνίδια. Πάμε να δούμε την πρώτη αγωνιστική στον όμιλο της Κρήτης. Έβγαλε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι ηρακλειώτικο, κρητικό ντέρμπι. Πρώτη αγωνιστική λοιπόν, ΠΟΑ Εργοτέλης, Χερσόνησος Χανιά, Γιούχτας Ρεθμιακός, Αθλητικός Όμιλος Αγίων Νικολάου, Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου, Επισκοπή Νεάπολη και το Χανιώτικο ντέρμπι ανάμεσα σε Πλατανιά και Πανακροτηριακό.

Πέρα όμως από την κλήρωση για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας τις προηγούμενες ημέρες στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, είχαμε και την κλήρωση για το κύπελο εραστεχνών για την πρώτη φάση. Στην πρώτη φάση θα αναμετρηθούν ομάδες της Κρήτης. Τα παιχνίδια που θα γίνουν 9 και 10 Σεπτεμβρίου, και εδώ έχουμε ντέρμπι, Εργοτέλης Χανιά, Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου Πόα, Αρεθμιακός Γιούχτας, Τιμπάκι Βραχάση, Πλατανιάς Χερσόνησος, Επισκοπή Πανακροτηριακός. Χωρίς αγώνα στην δεύτερη φάση περνάει η ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Νεάπολης. Επαναλαμβάνω, τα παιχνίδια που μόλις ακούσατε είναι για την πρώτη φάση του κυπέλου εραστεχνών.

Να έρθουμε εδώ στα τοπικά, τα δικά μας και στα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Να θυμίσω ότι σε λίγες μέρες, 7 Αυγούστου στις 2 το μεσημέρι, λήγει η προθεσμία συμμετοχής των ομάδων στα πρωταθλήματα της Α1 και της Α2 ΕΠΣΗ. Επαναλαμβάνω, την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 2 το μεσημέρι είναι η καταλυτική ημερομηνία για συμμετοχή στα πρωταθλήματα της Α1 και της Α2 της ΕΠΣΗ. Για την δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣΗ η παράταση, η ημερομηνία, η τελευταία ημερομηνία είναι η 21η Αυγούστου και εδώ μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Όσον αφορά τώρα για το κύπελο ΕΠΣΗ, η συμμετοχή να σας πω ότι είναι υποχρεωτική για τις ομάδες της Α1 και της Α2 της ΕΠΣΗ, ενώ προαιρετική είναι η συμμετοχή των ομάδων που αγωνίζονται στην δεύτερη κατηγορία των τοπικών πρωταθλημάτων. Και βέβαια η κλήρωση των πρωταθλημάτων της ΕΠΣΗ και του κυπέλου είναι προγραμματισμένη να γίνει προς το τέλος Αυγούστου στην Γέργερη.

Λοιπόν, πάμε στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και να θυμίσω ότι η εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο έχουμε παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για το Europa League. Ο ΠΑΟΚ που απέκλεισε την Δυναμό Κιέβου θα έχει επόμενο αντίπαλο την Anderlecht από το Βέλγιο. Το πρώτο παιχνίδι είναι στις 6 του μήνα, 6 Αυγούστου, και η ρεβάν στις 13 πάντα του ίδιου μήνα. Για το Conference Link, ο Παναθηναϊκός που απέκλεισε με μία νίκη και μία ισοπαλία την Πάξη από την Ουγγαρία, επόμενος αντίπαλος των Πρασίνων για το Conference Link θα είναι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Πρώτο παιχνίδι 5 Αυγούστου, η ρεβάνς 13 του ίδιου μήνα. Ενώ για τα προκριματικά του Champions League την ερχόμενη Τρίτη 4 Αυγούστου, ο Ολυμπιακός του Γεώργιος Καραϊσκάκης υποδέχεται στο πρώτο παιχνίδι την Ολλανδική Νάιμέγεν, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη στη μία εβδομάδα αργότερα στις 11 Αυγούστου. Να θυμίσω για τις ομάδες του Ηρακλείου που αγωνίζονται, θα αγωνιστούν μάλλον στην νέα τρίτη εθνική κατηγορία στον Όμιλο Κρήτης, ότι αύριο Δευτέρα 3 Αυγούστου κάνουν την πρώτη τους συγκέντρωση ο Εργοτέλης και ο Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου. Ενώ την εβδομάδα που μας πέρασε, την Δευτέρα, είχαμε την έναρξη της αγωνιστικής περίοδου 27 Ιουλίου, η πρώτη συγκέντρωση για ΠΟΑ, Γιούχτα και Χερσόνησο. Επαναλαμβάνω, αύριο 3 Αυγούστου ξεκινάει η αγωνιστική περίοδο για την Πάκη και Εργοτέλη.

Λοιπόν, αυτά και για απόψε. Είμαστε λίγο πριν τις 9, κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά προς το φινάλε ενός ακόμα μιας ακόμα εκπομπής, ένα ακόμα αθλητικό πανόραμα ολοκληρώνεται. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που μείνατε συντονισμένοι για μια ακόμα φορά στην συχνότητα του Υδρόγειος και ενημερωθήκατε από την συχνότητά μας για όλα τα τοπικά αθλητικά δρόμενα. Επίσης να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που είναι κοντά μας και μας στηρίζουν εδώ και αρκετά χρόνια, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία. Life Care, ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας. Καλατράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, το κατάστημα για ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο. Ο Τοντάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφή αυτοκινήτων, ξαναδίνει πραγματικά ζωή στο παλιό, το τρακαρισμένο, το ταλαιπωρημένο αυτοκίνητό σας. Πέτρος Λεανακάκης, για σας που χτίζετε, που κάνετε ανακαίνιση και θέλετε τα κορυφαία υλικά για το σπίτι, για την οικοδομή σας, τα πάντα θα τα βρείτε στο κατάστημα Πέτρος Λεανακάκης, τηλεφόρο Κνωσού 93. Τέλος, συσκευή.gr, για σας που ψάχνετε κάποια μεγάλη ευκαιρία σε ελαφρώς μεταχειρισμένη ηλεκτρική συσκευή, που να είναι σε αρίστη κατάσταση βεβαίως. Μέσα από το συσκευή.gr θα βρείτε τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες. Έχετε την δυνατότητα επίσης να επισκεφτείτε την έκθεση του συσκευή.gr και να τα δείτε όλα αυτά που σας ενδιαφέρουν από κοντά με τα δικά σας μάτια. Η έκθεση που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Να ευχηθώ να έχετε ένα υπόλοιπο ευχάριστο βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα από αύριο. Και βέβαια ανανεώνουμε το ραντεβού μας με αθλητικό πανόραμα για το επόμενο Σάββατο λίγο μετά τις 7. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή, το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας, τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
8: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
8: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95.
8: Και 2810-3410-19.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα

0: ποτέ σου δεν πρέπει.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.

Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα

0: Είναι 11:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και σε καλωσορίζω σε ακόμα ένα Tonight Radio Show. Ξεκίνημα εβδομάδας. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, εσάς που είστε γενέθλιά σας. Ελπίζω να περνάτε όμορφα. Αν κάνετε ακόμα διακοπές, να περνάτε ακόμα καλύτερα. Και να, όταν θα κάνετε τη βουτιά σας, να κάνετε μια βουτιά και για μας. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου για να ξεκινήσει η κουβέντα.
1: Η ώρα είναι 12.30.
2: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Tonight.

Πες μου ότι σου χρωστάω ξεκίνημα δεύτερου ημιώρου εκπομπής του Night Radio Show. Για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες, είμαι ο Άλκης Πετρίδης και μαζί αναλύουμε διάφορα πράγματα του Night Radio Show στο Instagram. Εκεί μου στέλνετε μηνύματά σας. Έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου που δεν έχει δώσει ποτέ λόγο να τον αμφισβητήσω. Και όμως καμιά φορά ψάχνω κάτι για να τον υποψιαστώ. Θάλια, αυτό πολλές φορές δεν έχει να κάνει με εκείνον. Έχει να κάνει με τις πληγές που έχουμε από το παρελθόν. Όταν έχεις προδοθεί, δηλαδή αρχίζεις να πιστεύεις ότι η ηρεμία είναι προσωρινή και ότι κάτι κακό θα συμβεί αργά ή γρήγορα. Μην αφήνεις όμως ανθρώπους που σε πλήγωσαν στο παρελθόν να χαλάσουν αυτό που ίσως το χτίζεις σωστά σήμερα. Αναπνοή Ανατολή, Χρήστος Ραδικάη.

Tonight Radio Show, σπάστε το, αυτή είναι η Αναστασία. Άλκης Πεδρής στο μικρόφωνο. Μου λείπει να με κοιτάζει κάποιος σαν να είμαι ο πιο όμορφος άνθρωπος στον κόσμο. Θάνο, ξέρεις κάτι, όταν κάποιος είναι πραγματικά ερωτευμένος, δεν βλέπει την τελειότητα. Βλέπει εσένα, βλέπει δηλαδή αυτό το βλέμμα που ίσως είναι το πιο όμορφο συνέστημα που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, το παιδί μου. Όλοι έχουμε ανάγκη να νιώσουμε ότι για κάποιον άνθρωπο είμαστε ξεχωριστοί, ακόμα και αν δεν τον παραδεχόμαστε εύκολα. Ζήστο. Σούσουρο, Πανδρομάχη.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα.
4: Έτσι, μπράβο.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν, Φορτηγό, Πονατάσα Θεοδωρίδου. Πιστεύεις ότι υπάρχει σωστό timing ή τελικά είναι θέμα επιλογής? Αρχικά νομίζω ότι υπάρχουν και τα δύο. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που γνωρίζονται τη λάθος στιγμή και χάνονται. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που, παρόλο που οι συνθήκες δεν ήταν ιδανικές, επιλέγουν να μείνουν και να το παλέψουν. Ίσως τελικά ο σωστός άνθρωπος να είναι εκείνος που κάνει τη δύσκολη στιγμή όμως να μοιάζει πιο εύκολη. Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει.

0: θα ζω.
1: Τυφώνες από Αλκατράς, μια πολύ ωραία διασκευή. Το Night Radio Show και ήρθε για ένα καψούρα throwback. Δεν θα σε πάω πολύ παλιά, θα σε πάω στο 2023. Αλλά ένα τραγούδι που είναι πολύ ωραίο. Το έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης στις στίχους του Νίκου Γρίτση. Το ακούσαμε από τη Δέσποινα Βανδύ, μιας και γίνεται ένας χαμός για τη συνεργασία με τον Τάσο Θεοδωρίδου που υπάρχει από το χειμώνα που θα δούμε. Σ' αγαπάω και δεν πάω καλά λοιπόν. Τι είναι αλήθεια και τι φαντάζομαι. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ.

Tonight. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Tonight.

0: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους. Ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.
6: Tonight.

Ξεκίνημα τέταρτου ημιώρου, αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου, ολοκαίρι και τραγούδι. Έχω αρχίσει να ζηλεύω την ευτυχία των άλλων και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που συμβαίνει. Ξέρεις, δεν ζηλεύεις την ευτυχία τους. Ζηλεύεις το ότι αυτή τη στιγμή σου λείπει κάτι που θα ήθελες και εσύ να ζήσεις. Και είναι ανθρώπινο, αλλά πρόσεχε, μην μετατρέψεις τη ζωή των άλλων σε μέτρο σύγκριση με τη δική σου. Γιατί ο καθένας δίνει τις δικές του μάχες, ακόμα και όταν αυτές δεν φαίνονται. Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρίελνη.

θα από Λένα Ζευγαράκη. Κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Το Night Radio Show για τις 2 ώρες που περάσανε. Ο Άλεξ Πετρίδης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Θα σου πω καλή νύχτα με καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό. Έτσι, για να σε πάω σε mood διακοπών, γιατί τα νησιώτικα είναι ένα mood διακοπών. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στο βραδινό μας ραντεβού θα σε περιμένω. Από Δευτέρα και Πέμπτη, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα.

0: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεί. Δένεις, δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Είμαστε για τα καλά μέσα στο καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι μου στέλνετε πολλά ωραία μηνύματα από παραλίες, από πισίνες, από διακοπές. Χαίρομαι πάρα πολύ που περνάτε όμορφα. Εμείς είμαστε και θα είμαστε εδώ όλο το καλοκαίρι στις επάλξεις. Μπορεί να κάνουμε καμιά διούλα, θα δούμε. Εξαρτάται φυσικά έτσι και από τη δική μας διάθεση οικονομικά, χρονικά, αλλά και από το πόσο πολύ μας θέλετε στις εκπομπές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση. Επιστρέφω σε λίγο.

Κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκπομπή έχει πολλά και όμορφα πράγματα και μερικά από αυτά είναι τα εξής, για να τα πάρουμε με τη σειρά. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, πρώτες μεταδόσεις και καινούριες κυκλοφορίες εδώ, τις ακούσε εδώ πρώτος. Φυσικά αγαπημένα τραγούδια, αρκεί να τα ζητήσεις μέσα από τα social media. Και φυσικά ενότητα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη, summer tips για την παραλία και τις διακοπές, πρόταση ταινιών από πλατφόρμα Netflix και κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold To Be Hot. Είμαι ο Ιορδάνης, είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και είμαι πάρα πολύ καλά να συμπληρώσω. Και εσύ μείνε όπως είσαι, μην αλλάξεις συχνότητα.

όπου κι αν είσαι, στο σπίτι, το αυτοκίνητο ή τη δουλειά, κράτα μας δυνατά και πάμε να περάσουμε όμορφα μαζί. Γιατί είσαι συντονισμένος στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικός

0: Σωματείο Σάμου.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έτσι λοιπόν, εύχομαι χρόνια πολλά στη Σαλόμη και υπενθυμίζω ότι σήμερα έχουμε μία επέτειο, ημέρα ευαισθητοποίηση για το σύνδρομο Gloves. Τώρα, σαν σήμερα το 1844, διεξάγονται εκλογές, πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί όθωνα. Σαν σήμερα το 1923, επίσης, ιδρύεται στην Αθήνα το νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτιο.

0: Αφροδίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναρπαστική.